Μια μετακόμιση θα ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας έτσι ταξίδι στη μουσική, που αυτό το ταξίδι της μουσικής το σημερινό θα έχει και έναν ωραίο συνταξιδιώτη. Αυτή είναι η σωστή λέξη, το Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος πραγματικά ως ταξιδιώτης ήρθε από την Κύπρο να μας μιλήσει για το καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και να πούμε και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Είναι φίλος, είναι αγαπημένος και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα. Σε μισή ωρίτσα θα είναι μαζί μας. Προς το παρόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα, και από την Ελεονόρα στο Φίλιππο Πλιάτσικα.

Ο Φίβος Δελιβοριάς, ζωντανά ηχογραφημένος, ο Φίβος και άλλες ιστορίες, αφού δεν μ' αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, καλά να πάθεις. Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε παρακάτω με ένα τραγούδι από τα παλιά, το οποίο διασκευάστηκε εννοείται και πάλι, αλλά από τον ίδιο καλλιτέχνη, απλά έβαλε και το λιθαράκι της η Μιρέλα Πάχου. Πρόκειται για την πανιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, που μας πάει εννοείται σε φάση καλοκαιριού, γιατί αυτό δεν βιώνουμε σιγά σιγά. Έστω και αν ο Μάιος τα είχε κάνει λίγο. Τι να πω τώρα.

Το αγαπημένο τάγκο της Νεφέλης, η Χάρης Αλεξίου. Μα πόσο μας αρέσει να ακούμε αυτό το τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσουμε, όσες φορές και να το μεταδώσουμε, άλλες τόσες το αγαπάμε και το λατρεύουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο και να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Γιώργο Καραδήμο, που μας έχει έρθει για να μας μιλήσει για τα καινούργια τραγούδια, το καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό, το μεταδώσαμε και χθες, και φυσικά πολλά πολλά ακόμα από την όλη δισκογραφία του. Τα βεγγαλικά μας μάτια έρχονται στον αέρα.

κυραθάλια, κυραθάλια, σαν λατέρνα γυρνάς για να κρύψεις τα μαύρα σου χάλια. Κυραθάλια, μήπως πρέπει να αλλάξω εγώ.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, πόσο τεράστια χαρά έχω, γιατί σε, το έλεγα, το ξανά έλεγα, το ξανά έλεγα και στους ακροατές και τα λοιπά, και λέω θα τον φέρω τον Καραδήμο, μην ανησυχείτε καθόλου, απλά πρέπει να έρθει από την Κύπρο για να τον μαντρώσουμε εδώ και να κάνουμε εκπομπή. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πάρα πολύ που
0: φίλε μου, πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους του ραδιοφώνου.
0: Άσε
1: και...
0: τώρα, έχουν γράψει άλλοι περγαμηνές, εμείς κάνουμε το κέφι μας, εδώ κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Ωραία,
0: μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι, και γι' αυτό δεν μας πνίγει καμία σιωπή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το τραγούδι που έγινε σχεδόν ύμνος για πάρα πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλά χρόνια ακούγεται και θα ακούγεται για ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Δεν σταματάνε τα τραγούδια να είναι ωραία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Για ένα δημιουργό, για ένα ερμηνευτή, το σημαντικό είναι η διάρκεια. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις και επιτυχία, αλλά τελικά την επιτυχία την καθορίζει η διάρκεια και το βάθος του χρόνου στο οποίο ζει το έργο του, ας πούμε.
0: Εγώ βιογραφικά πολλά δεν θέλω να πεις. Mm-hmm. Γιατί όποιος θέλει βιογραφικά, ας ψάξει να τα βρει.
1: Mm-hmm.
0: Άλλωστε, δεν είσαι ρε παιδί μου και πρωτοεμφανιζόμενος στο χώρο. Έτσι, δηλαδή, σε ξέρουμε, σε έχουμε αγαπήσει. Μέχρι και Eurovision πήγες. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα το βάλω το κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν έτυχε σε τυχερή χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ήταν το point. Δεν ήταν το τραγούδι, ήταν η χρονιά. Είναι καμιά φορά που λένε, ξέρεις, δεν ήταν για να γίνει. Λοιπόν, αλλά ο μικρός Γιώργος το σκεφτόταν ότι όταν μεγαλώσει θα έχει τραγούδια να γράφει και να ακούγεται στα ραδιόφωνα, να παίζεται, να κάνει κλιπ, να κάνει τέτοια, να εμφανίζεται δίπλα στη Δήμητρα Γαλάνη και την Άλκη Πρωτοψάλτη, δεν το ξεχάσω ποτέ το Vox.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς ακόμα.
1: Πολύ μεγάλη στιγμή το Vox, όντως. Και πολύ ωραία συνεργασία. Κοίτα, όλοι οι καλλιτέχνες θεωρώ έχουμε ένα παιδί μέσα μας. Και με αυτό μεγαλώνουμε και ξέρεις, αν δεν κάνουμε όνειρα από μικρή, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή όλοι ονειρευόμαστε μια ουτοπία, όλοι θέλουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας να τραγουδάει μπροστά σε μεγάλο κοινό, να κάνει συνεργασίες με ιερά τέρατα. Βέβαια,
0: ξέρεις, πιτσιρικάς με τη βούρτσα.
1: Όχι, με τη βούρτσα όχι. Με την κιθάρα να γράφω τα τραγούδια μου.
0: Δηλαδή, δεν το έκανα εικόνα τη βούρτσα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν είχα αυτό το θέμα του ψώνιου, το να βγαίνω ωραίο στη σκηνή κτλ. Δεν το είχα ποτέ. Ίσως επειδή μέσα μου λειτουργούσε περισσότερο σαν δημιουργός. Δηλαδή, χαιρόμουν σαν μικρό παιδί όταν έγραφα ένα τραγούδι που την επόμενη μέρα που το ξανάγουγα έλεγα αχ, τελικά είναι ωραίο τραγούδι. Ξέρεις.
0: Επιβεβαίωνε στον εαυτό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ως δημιουργό.
0: Ναι,
1: και ακούγοντας και τη φωνή μου, λέω εντάξει, ωραία τα λες.
0: Λοιπόν, break δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε διαλύματα μουσικά για να ακούμε τραγούδια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από όλη την δισκογραφία, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω διαλέξει ένα κομμάτι που οι ακροατές το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το μεταδίδω όπως και πολλά κομματικά σου. Αδυναμίες είναι αυτά. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει γραφτεί μόνο σε 2 και 33 δευτερόλεπτα. Δύο.

0: 2,5 λεπτά. 2 και 33 για την ακρίβεια, άμα βάλεις και το in and out. Λοιπόν, τι μπορείς να γράψεις μέσα σε 2,5 λεπτά? Έχεις γράψει τραγούδι μέσα σε 2,5 λεπτά?
1: Τα πιο ωραία μου τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα σε 2,5 λεπτά.
0: Για μέρα, παράδειγμα, νύχτα, πότε?
1: Η Ευάλωτη γράφτηκα νύχτα, στίχους μουσική, μέσα σε 2,5-3 λεπτά, κάπου εκεί.
0: Άρα δεν ήταν το 2,5 λεπτά που γράφτηκε σε 2,5 λεπτά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Αυτό πήρε λίγο παραπάνω.
1: Πήρε παραπάνω, ναι, ναι. Είναι πιο πολύπλοκο μουσικά.
0: Όχι, βρε παιδί μου, εγώ το λέω ξέρεις, σαν έμπνευση, σαν. Εντάξει, τώρα είναι ερώτηση κλισέ, αλλά από πού αντλείς?
1: Από οπουδήποτε. Από ένα στίχο που θα δω σε ένα γκράφιτι, σε ένα τοίχο, ας πούμε. Έτσι όπως γράφτηκε το Έρωτας ή Τίποτα που το έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Κότσιρας. Το έγραψα εγώ στίχους μουσική. Η Ευάλωτη γράφτηκε σε μια φευγαλεία σκέψη, φιλοσοφώντας μόνος μου στο σπίτι, και ξαφνικά πήρα την κιθάρα και άρχισα να το γράφω όλο αυτό. Το ξέρεις. Ναι. Το πώς. Δεν είναι απλά. Δεν είναι το πιο ασφαλές και το πιο εύστοχο να χαρακτηρίσουμε κάποιον απλά κακό, ότι αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος επειδή εμάς μπορεί να μας συμφέρει. Είναι πολύ απλοϊκό,
0: βασικός, πολύ δύσκολος χαρακτηρισμός έτσι απλά. Ακριβώς, να τον,
1: αλλά έχει σημασία να δούμε το πώς έχει φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να σκέφτεται με τρόπο που εμάς δεν μας εκφράζει ή μπορεί να μας πληγώνει.
0: Εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα. Ξέρεις. Μας ενδιαφέρει να ψάξουμε να βρούμε που, για ποιο λόγο έχει γίνει έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει γιατί αφορά και εμάς.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μας αφορά.
1: Αφορά και εμάς, γιατί μπορεί να έρθουμε και εμείς στη θέση του για κάποιον άλλον. Να εμφανιστούμε στα μάτια του ότι είμαστε φάουλ, ας πούμε.
0: Το ακούω, το ακούω. Επειδή θέλω να προχωράω, θέλω να σε πάω πίσω, πολύ πίσω. Τότε που είχες ένα εξώφυλλο που είσαι αγνώριστος, πραγματικά αγνώριστος, μέσα από το τζάμι λεγόταν το πρώτο EP.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε, έτσι. Γίνανε μετά τις μόδες τα EP. Λοιπόν, πω από κυκλοφορία βλέπω 2003.
1: 2003. Και έκανε 2 χρόνια να κυκλοφορήσει. Ήταν στα
0: σύνταγη. Άρα 2001 ήταν η αρχή του τραγουδιού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι και 2003 ήταν η έκδοση. Mm-hmm. Μέσα από το τζάμι, λοιπόν, ο Γιώργος Καραδήμος είπε και ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του στίχους που έλεγε «Του μοναχού ανθρώπου». Καθόλου μοναχικοί δεν είμαστε σαν άνθρωποι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτού του μοναχού ανθρώπου είχε γράψει και ο Ξηδάκης κάποτε, έτσι. Ο μοναχός ναι. άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Σαν παιδί. Όχι σαν παιδί, παιδί.
1: Ήμουνα παιδί. Ναι,
0: παιδί. Τι, το 2003.
1: Μπουσούλαγα τα πρώτα βήματα.
0: Καλέ, ναι. Άλλαζες πάνες εκείνη την εποχή. Να σου πω, μιλώντας για πάνες, πόσο σε άλλαξε η πατρότητα?
1: Έχω γίνει πιο ευαίσθητος, πιο υπομονετικός. Και πιο νευρικός ταυτόχρονα.
0: Oh.
1: Κάπως έτσι ξέρεις λειτουργεί. Τα ξέρεις κι εσύ.
0: Μα τα ξέρω.
1: Αλλά ξέρεις. Μου λείπουνε τώρα που έχω 2 μέρες να τις δω πολύ.
0: Μόνο σε 2 μέρες.
1: Ναι, στις 2 μέρες.
0: Πόσο
1: και
0: είναι,
1: εκείνες,
0: είπαμε.
1: Σε εκείνες λείπουν. 7 και 9.
0: Γι' αυτό σου λείπουνε. Κατάλαβες. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια δεν θα σου λείπουν. Μάλλον θα σου λείπουν με διαφορετικό τρόπο. Μη λέω και βλακίες.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ τώρα που είμαι στη φάση που οι μεγάλοι θα πάνε να δώσουν πανελλήνες και τέτοια, σκέφτομαι του χρόνου. Δηλαδή θα ξυπνάμε το πρωί και δεν θα είναι εδώ το παιδί. Αν περάσει επαρχία και τα λοιπά. Και λέω, ναι, δεν θα είναι. Ξέρεις, αρχίζεις να συνειδητοποιείς μεγαλώντας λίγο τα παιδιά σου ότι πρώτα απ' όλα είναι δικά σου παιδιά, αλλά δεν είναι κτήμα σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει διαφορά.
1: Και είναι σημαντικό να το συνειδητοποιούμε αυτό.
0: Ξέρεις, δηλαδή δεν είναι το μπρελόκ. Έτσι, που και αυτό το χάνεις κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά είναι άλλες προσωπικότητες και ποια είναι η δουλειά μας?
1: Ακριβώς,
0: να διανύσουμε μία χρονική περίοδο ώστε να τους ετοιμάσουμε, είτε αγόρια είτε κορίτσια, για να
1: και χωρίς να τα καθοδηγούμε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλά,
1: να τα αφήνεις ελεύθερα.
0: Κοίτα, καθοδήγηση υπάρχει ενδόμηχα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Όσο και να

0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αν υπάρχει αντίστοιχα μια κουτάλα και μαχαίρια κτλ. Θα γινόταν, θα σκεφτόταν κάποιος ότι α, ο μπαμπάς, δηλαδή οι προσλαμβάνουσες.
1: Είναι εκούσια καθοδήγηση, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, είναι ακούσια.
1: Ακούσια.
0: Ακούσια. Λοιπόν, οπότε γράφεις και για τις κόρες σου.
1: Το αστεροσκοπείο.
0: Θα έγραφες παιδικά.
1: Δεν
0: θα
1: το έχω σκεφτεί.
0: Μια παιδική παράσταση.
1: Δεν έχω σκεφτεί αυτά καθόλου που μου λες. Αλλά
0: δεν σου έχουν
1: το ξέρεις ότι
0: τέτοια,
1: πάντα μου αρέσουν οι προκλήσεις. Ναι, δηλαδή, ναι, αν είχα μια πρόταση, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Γιατί ποτέ δεν λέω όχι σε τίποτα.
0: Δηλαδή, βρε παιδί μου, γεννηθήκαν τα κορίτσια, έτσι. Έπαιρνε την κιθάρα και του τραγουδούσε τα νουρίσματα.
1: Στην αρχή, ναι.
0: Μέχρι κανένα δύο.
1: Ναι, μέχρι δύο. Όχι, παραπάνω. Και τραγουδάγανε μαζί μου, ξέρεις, να αυτά, χαμογελούσαν. Ξέρεις, για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ξέρεις,
0: γι' αυτό δεν είναι DNA, νομίζεις, δεν έχεις δώσει το σποράκι που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, το σποράκι το δίνεις, ναι, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και στο DNA, σίγουρα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή το έχεις δώσει το σποράκι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ανθίσει ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Αυτό είναι το κομμάτι της ελευθερίας. Αλλά το ρίξες, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι, α, εγώ δεν κάνω τίποτα. Άστο.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν. Δεν είναι ό,τι θέλουν. Είναι λίγο σχετικό. Λοιπόν, φιλοσοφικές συζητήσεις και προχωράμε παρακάτω, γιατί θα βάλουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που αγαπάμε πάρα πολύ και δικό σου. Εσύ βλέπεις τώρα το δίσκο και λες τώρα τι θα βάλει αυτός ο τρελός, γιατί παίζουμε από CD, έχω να σας πω, και όχι από MP3 όλα τα τραγούδια. Για πάμε στο επόμενο.

0: Ένας κόσμος ηλεκτρικός που πραγματικά χρειάζεται ταρακούνημα. Έτσι, ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Μπορεί να είναι και πολύ επίκαιρο. Μήπως να το κάνουμε ένα TikTok κάτι για να.
1: Λες.
0: Είναι ηλεκτρικός ο κόσμος που ζούμε.
1: Είναι και ροκ.
0: Και είναι

0: ροκ, είναι και ηλεκτρικός, είναι και επικίνδυνος, κλείνουν τα στενά, ανοίγουν τα στενά, γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες, χαμός γίνεται.
1: Χαμός.
0: Ξέρεις, και δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθούμε.
1: Και δεν αντιδρούμε.
0: Είσαι στην Κύπρο, μένεις μόνιμα στην Κύπρο.
1: Μόνιμα, πηγαίνω έρχομαι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, πηγαίνω έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Μία φορά στο όποτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά εκεί... Υπήρχε και πρόσφατα, εντάξει, έτσι, ένας μικρός...
1: Υπήρχε μια μικρή ανησυχία τις πρώτες μέρες όταν υπήρχε αυτό το, έγινε αυτό το επεισόδιο στις Βρετανικές βάσεις, αλλά σύντομα, εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να...
0: Ήρθε ο Κάρολος και τα άλυσε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αλλά... Καμιά φορά ξέρεις και τα μέσα τα παραφουσκώνουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν...
0: παιδί μου, πιο πολύ είναι η επικοινωνία παρά το ακριβώς, ζούμε σε έναν κόσμο. Εκτός από ηλεκτρικό, ζούμε σε έναν κόσμο επικοινωνιακό. Δηλαδή βλέπουμε πολλά πράγματα, ακόμα και στον χώρο τραγουδιού.
1: Είναι πλασματικός όλος αυτός.
0: Ναι, γίνονται επιτυχίες σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Που κατά τη γνώμη μου, το έχουμε συζητήσει, δεν αντικατοπτρίζονται και στον αποδό κόσμο. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι, ένας ψηφιακός, ένας μη ψηφιακός, αναλογικός, που οι δυο τους δεν συναντιούνται πουθενά.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική αυτό.
0: Όχι.
1: Έχει να κάνει με τα πάντα. Δηλαδή αν ζούσαμε την πραγματικότητα μέσα από το TikTok, θα νομίζαμε ότι όλα είναι τέλεια σε αυτόν τον πλανήτη. Ότι όλοι βγαίνουμε τραγουδά με τα τραγουδάκια μας. κάνουμε μια μικρή κριτική που και που. Δεν τρέχει και τίποτα τέλος πάντων.
0: Μαγειρεύουμε με τρία βήματα.
1: Ακριβώς. Είναι όλα εύκολα.
0: Από τις κόρες μου, εγώ δεν έχω TikTok να ξέρεις. Αλλά βλέπω εκεί πέρα που κάνουν. Να κάνουμε το φαγητό του TikTok. Τι είναι στο φαγητό του TikTok? Α, 1, 2, 3. Ωραία, φτιάχτε το.
1: Πέρα από την πλάκα, μιλάμε για τρομερό εθισμό, έτσι.
0: Τι να σου πω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ γιατί δεν το κατέχω.
1: Αυτό νομίζω ότι αφορά περισσότερο παιδιά και μεγάλες ηλικίες.
0: Μεγάλες ηλικίες,
1: ναι. Ναι, νομίζω και μεγάλες ηλικίες.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κάθε το 80 στο TikTok και χαζεύει.
1: Ναι. Άλλες ώρες, ναι.
0: Θεέ μου, ψηφίζουν και δύο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μετά και καινούριο τραγούδι. Mm-hmm. Δύο καινούρια τραγούδια, ένα. Καινούριο και ένα πιο καινούριο, yeah. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σε θέλω εδώ ένα ντουέτο που και αυτό έγραψε ιστορία και έχω να σου πω ότι πρέπει να μας πεις μερικά πράγματα για την αγαπημένη μας Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί όταν υπάρχει Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι, πώς γίνεται και στολίζεται τόσο πολύ. Δεύτερη μοιωράκι με τον Γιώργο Καραδήμα εδώ στην παρέα μας. Πολύ χαρούμενος είμαι, το ξέρεις, το νιώθεις.
1: Το σε θέλω εδώ βέβαια.
0: Δεν είναι ελληνικό το ξέρεις, τραγούδι, ναι.
1: Ότι πήρα ένα τραγούδι το οποίο το έλεγε ένας τενόρος με μια σοπράνο και το ουσιαστικά το τόλμησα και το κάναμε mainstream με τη Δήμητρα. Δηλαδή με το που το πρότεινα.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι. Με το που το πρότεινα μου είπα αμέσως ναι.
0: Έχει την οξυδέρκεια να το κάνει.
1: Ναι. Ο Νίκος Ομοραίτης έγραψε το στίχο αμέσως με το που συναντηθήκαμε και βγήκαμε για ένα καφέ και άκουσε το κομμάτι φεύγοντας. Δηλαδή μπήκε στο αυτοκίνητο και μετά από 5 λεπτά μου λέει να ξέρει το ξεκίνησα και μέχρι το απόγευμα θα στο έχω.
0: Είναι άλλη μια συναστρία.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι κάποιες στιγμές που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, εγώ δεν το έχω φυσικό. Πολύ. Ούτε με την Παγιατάκη, ούτε με την Λίτσα Πατέρα κτλ.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στον πρώτο σου δίσκο ολοκληρωμένο να κάνεις δύο τεράστιες επιτυχίες crossover που τις ακούν, που ακουγόντουσαν από αθλητικά ραδιόφωνα μέχρι πολιτικά, μέχρι mainstream, εμπορικά, έντεχνα και γίνεται ένα τραγούδι, γίνονται δύο τραγούδια μάλλον στο ξεκίνημά σου που τα αγκαλιάζει όλη η κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο κάτι που αφορά την αξία του τραγουδιού.
0: Όχι, είναι κάτι μεταφυσικό.
1: Είναι η στιγμή που κυκλοφόρησε και άγγιξε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις.
0: Σε φόβησε αυτό?
1: Εντάξει, οι καλλιτέχνες ήμασταν ασφαλή πλάσματα γενικά.
0: Αλλιώς δεν θα είσαστε καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το
1: δηλαδή,
0: όταν
1: φτάνεις με το ξεκίνημά σου σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας, σίγουρα λες μετά τι θα γίνει. Όχι ποτέ απαραίτητα ψάχνεις να βρεις πάλι το επόμενο hit. Δηλαδή, πάλι εγώ την καρδιά μου ακολουθώ. Το ότι, ας πούμε, στο δεύτερο δίσκο αποφάσισα να διασκευάσω το Σε ένα κόσμο ηλεκτρικό του Καλοζερό, το οποίο το ακούσαμε προηγουμένως, και να μην πάω στην Πεπατημένη να, ξέρεις, να προωθήσω ή να διασκευάσω ένα τραγούδι πιο
0: εύπεπτο.
1: Πιο εύπεπτο ακριβώς και πιο εύκολο. Δείχνει, ξέρεις, ότι για μένα αυτό που μετράει είναι η πρόθεση, η αισθητική. Και το να μην προδώσω, θα το ξαναπώ αυτό, το παιδί που έχω μέσα μου. Δηλαδή αυτό που έχω φανταστεί εγώ για τον εαυτό μου.
0: Νομίζω ότι αν έβαζα ένα τίτλο στο Γιώργο Καραδήμο, σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό δίσκο, μπορεί και να βάζα το παιδί που έχω μέσα μου.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Γιατί σε ξέρω. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο βγήκε σχετικά πρόσφατα. Έχει πάει αρκετά καλά. Έτσι. Mm-hmm. Το τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Χανιωτάκης. Ο Γιάννης
1: Χανιωτάκης, ναι.
0: Για τον Γιώργο Καραδήμο. Το τραγουδάτε μαζί?
1: Περίπου. Το τραγουδάω εγώ και στο ρεφρέν
0: ακούγεται
1: η φωνή
0: Γιάννης.
1: Του. Ναι.
0: Έτσι. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περιμένουμε από σένα, γιατί από σένα θα ακούσουμε στο φινάλε το ολοκένουριο τραγούδι σου, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το έχουμε και εμείς.

Θέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: Ποιες είναι οι παράλληλες γραμμές που ζεις εσύ? Όχι παράλληλες ζωές, παράλληλες γραμμές. Έτσι.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Το διευκρινίζω.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Αυτό είναι παράλληλη ζωή, κανονικότητα. Έτσι. Πώς είναι να μένει κανείς εκτός πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους? Mm-hmm. Εντάξει, τώρα η Κύπρος δεν είναι, ας πούμε, είναι ένα άλλο κράτος ξεκάθαρα, αλλά είναι βρε παιδί μου, πάντα στο μυαλό μας ως ένα κομμάτι του ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι ξεχωριστό μεν, αλλά.
1: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, πιο χαλαρή ρυθμή ζωής, τα σχολεία είναι λίγο πιο προσεγμένα, ξέρεις, έχει να κάνει και με τον πληθυσμό αυτό.
0: Εντάξει, είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο,
1: ναι,
0: σκάρτα,
1: ναι.
0: Με μια δομημένη οικονομία που έχει κληρονομηθεί από τη Βρετανική mm-hmm. Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς.
0: Και μια οργάνωση κράτους κληρονομημένη. Mm. Οπότε, ξέρεις, όχι ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Χαμός γίνεται.
1: Το κυκλοφοριακό είναι τα ίδια με
0: το
1: την Ελλάδα.
0: Το κυκλοφοριακό είναι το ίδιο.
1: Ναι, έχει, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Κοίτα, εντάξει, να σου πω, κοίταξα. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά και εγώ κατέβαινα πάρα πολύ συχνά και ελπίζω να ξανακατεβαίνω. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση του κυπριακού λαού να αγοράζει τα καινούρια μοντέλα και να.
1: Νομίζω
0: φαίνονται
1: και
0: όλες αυτά.
1: 2-3 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια.
0: Για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και
1: να
0: όχι μόνο μικρά αυτοκίνητα, δεν είναι σμαρτάκια.
1: Τα περισσότερα είναι.
0: Κούρσες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι λίγο τα πράγματα πιο. Έτσι. Φαίνονται περισσότερο,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Okay. Όπως το λες, όπως το λες.
0: Λοιπόν. Μάιος. Έτσι.
1: Μάιος, 22 Μαΐου.
0: 22 Μαΐου, αλλά πριν το 22 Μαΐου έχουμε το 12, 14 και 16 Μαΐου. Εσύ mm-hmm. ορθά είπες ότι κυκλοφορώ το τραγούδι μου το καινούριο 22 Μαΐου, που δεν τα ακούσουμε τώρα, τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προηγουμένως η Ελλάδα χορεύει με ρυθμούς φέρτο.
1: Ναι.
0: Θα το φέρει.
1: Θα το παλέψει.
0: Θα το πάει κάπου.
1: Θα το πάει, νομίζω θα το πάει. Πιστεύω ότι μέσα στην πεντάδα δεν θα εκπλαγώ καθόλου άμα το δω το τραγούδι. Είναι πανέξυπνο τραγούδι. Ο Ακύλας νομίζω ότι έκανε την κατάλληλη επιλογή με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι εντελώς πάνω του. Είναι ο εαυτός του και γι' αυτό είναι το κομμάτι.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Πρέπει να είναι. Ακριβώς γι' αυτό είναι ωραίο. Γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε αυτό που μας λέει ο εαυτός μας και χωρίς να σκεφτόμαστε.
0: Τι, πώς, γιατί και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Χωρίς να το υπεραναλύουμε. Εμείς ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή, αν ακούς τη φωνή σου, την εσωτερική σου φωνή και. Ξέρεις. Την εμπιστεύεσαι τέλος πάντων και δεν ακούς από εδώ από εκεί τι σου λέει ένας και ο άλλος. Πηγαίνεις κερδισμένος, πιστεύω, στο τέλος. Πανέξυπνο τραγούδι. Γυροβιζιονικό 100%.
0: Ναι, που αυτό χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί τελικά δεν ξέρουμε τι είναι τραγούδι Eurovision.
1: Καλά, σίγουρα έχουν γίνει εκπλήξεις. Απλά
0: και πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή από τα τραγούδια που άκουσα στον τελικό, ξεχώρισα τη μήγα μες στο γάλα για κάποιο λόγο.
0: Αυτό ήταν που θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα βλέποντας τους δύο ημιτελικούς που έγινε όλη αυτή η πολύ ωραία οργάνωση από την ΕΡΤ, πρέπει να το πούμε. Ναι. Ήταν σαν να μην είχε αντίπαλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε μόνος.
0: Δηλαδή, παρόλο που προσπαθήσαν οι άνθρωποι και πολύ σωστά κάναν για τις όλες, mm-hmm. για όλες τις συμμετοχές, γιατί είναι 28 τραγούδια, 28 άνθρωποι που συμμετείχαν με τον τρόπο τους, με το μεράκι τους, με την ίδια έτσι κάψα για να βρεθούν στη σκηνή της Βιέννης. Αλλά φαινόταν, βρε παιδί μου, από την αρχή ότι είναι το εξής ένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις. Και δεν υπάρχει και από κάτω. Δεν υπήρχε. Ξέρεις, λίγο ίντρικα να πεις. Θα περάσει
1: τίποτα,
0: αυτό.
1: Τίποτα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση που έβγαινε αυτό. Το πίστευε το τραγούδι.
0: Δηλαδή, πιο πολύ η αγωνία υπήρχε πριν εμφανιστούν τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που λέγανε για διάφορα ονόματα mm-hmm. κτλ. Λογικό. Αλλά όταν έγινε το διατάφτα, λες. Μα γιατί υπάρχουν κι άλλοι. Γιατί συμμετέχουν.
1: Ναι, ναι. Και είναι και πολύ συμπαθής.
0: Είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Έτσι. Κλαδία ή Ακύλας. Είναι δύο διαφορετικές σχολές.
1: Ναι, πολύ διαφορετικές σχολές.
0: Βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το ρωτάω γιατί έχει να γίνει κάτι. Mm-hmm. Απλά γιατί εσύ είσαι τραγουδοποιός.
1: Κοίτα, η Κλαβδία είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, έτσι. Ο Ακύλας είναι κάτι άλλο. Δεν είναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα καταπλήξει τα πλήθη, ξέρεις, με την
0: ερμηνεία του.
1: Ερμηνεία του, ναι. Ακριβώς. Πουλάει αυτή την ενέργεια, την τρέλα. που λέει κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ποιος μίλησε πιο πολύ μέσα σου?
1: Εμένα με εντυπωσίασε ο Ακύλας.
0: Okay.
1: Όσο περίεργο και αν μπορεί να σου φαίνεται.
0: Γιατί δεν μου φαίνεται περίεργο, είναι μια απάντηση. Είναι, ξέρεις, μια θέση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μεγαλώνοντας, δίνω μεγαλύτερη σημασία στο. σε αυτό το που θα μου κάνει κλικ αμέσως, που θα μ' αρπάξει με τη μία, ναι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι ποιος βγάζει τη μεγαλύτερη αλήθεια του, είναι την τρέλα. Ξέρω εγώ, επειδή τα έχουμε ακούσει όλα και ακούμε καθημερινά ωραίες ερμηνείες, άψογες. Άκουσα κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με ερμηνεία, αλλά με. Είχε γκάζια, είχε τρέλα, είχε, ξέρεις, κάτι άλλο. Το οποίο εμένα μ' άρεσε.
0: Πάντως εσύ το πολέμησες.
1: Το πολέμησες.
0: Το πολέμησες με ένα τραγούδι που ήταν ομότιτλο. με το Πολεμάω, γιατί ήταν το Πολεμάω. Ήταν μια χρονιά που ήταν λίγο ζόρικη. Mm-hmm. Okay. Αλλά το τραγούδι έμεινε. Και επειδή το τραγούδι.
1: Και
0: τα τραγούδια επειδή μένουν, αξίζει να τα ακούμε κιόλας.

0: Αχ, και πολεμήσαμε και από όλα κάναμε. Ένα υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Θα ήθελες να βρεθείς στη σκηνή, θα το πολεμούσες ξανά?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Όχι. Α? Όχι, όχι.
0: Ξέρεις, πέρασε.
1: Πέρασε και εντάξει, τώρα. Και τότε δεν ήθελα, να σου πω την αλήθεια, να κερδίσω.
0: Αλλά πήγες για...
1: Πήγα για να διαφημίσω το δίσκο
0: μου. Την αναγνωρισιμότητα.
1: Ναι, ο οποίος έβγαινε μετά από μερικές εβδομάδες και το πολεμό θα ήταν έτσι κι αλλιώς το πρώτο σίγγλ. Δηλαδή πήγα για την προβολή. Δεν είναι ότι σνομπάρω το διαγωνισμό, απλώς.
0: Όχι, έχει και τις καλές στιγμές. Ξέρεις, εγώ έχω βάλει φέτος ένα στοίχημα εναντίον όλων των άλλων. Εγώ είμαι φιλογάλος. Mm-hmm. Δεν το κρύβω ποτέ, δηλαδή εσύ είσαι παρή και τέτοια. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάθε χρονιά θέλω να κερδίσει η Γαλλία. Κάθε χρόνο. Έτσι, δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια που το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από τα άλλο.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην κερδίσει η Γαλλία? Γιατί κερδίζει η Γαλλία?
1: Έχει στιγμή. Φτάσει στο παραπέντε πάντως.
0: Μα μόνο στο παραπέντε φτάνει. Mm-hmm. Τι παραπέντε, παραδύο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και φέτος γουστάρω τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, δεν έχει καμία σημασία, αλλά το τραγούδι είναι τόσο φανταστικό που λέω. Mm-hmm. Μα γιατί να κερδίσει η Φιλανδία που προάγεται ως φαβορή, ή ξέρω, η Δανία που δεν κατάλαβα γιατί είναι φαβορή, ή η Delta Goldrem από την Αυστραλία, γιατί συμμετέχει η Αυστραλία εκτός των άλλων? Τι δουλειά έχει η Αυστραλία με την Ευρώπη? Επειδή κάποτε ήταν στο στέμα.
1: Νομίζω έτσι για εμπορικούς λόγους.
0: Για λόγους εντυπωσιασμού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, σιγά σιγά κοντεύουμε στο φινάλε μας, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όχι, όχι. Δεν θα το αφήσω αυτό να συμβεί, δεν θα κλάψουμε γιατί θα σε ξαναδώ πάλι. Ωστόσο, πρέπει να μου πεις δύο πράγματα για το καινούριο δίσκο, για το καινούριο τραγούδι,
1: βάλτε. Για το καινούριο τραγούδι, ναι.
0: Που βγαίνει τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταρχήν να σου πω ότι γράφτηκε σε μια στιγμή εντελώς άξαφνα. Η μελωδία του ρεφρέν, δηλαδή, απλά καθόμουν και... στον καναπέ μου και μου έρχεται ουρανοκατέβατη η μελωδία χωρίς να την επιδιώξω, ξέρεις. Ότι τώρα θα κάνω να γράψω ένα τραγούδι. Μου ήρθε ουρανοκατέβατη η μελωδία.
0: Τι άστρα έχει τότε?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μεσημέρι ήταν και όλα, δεν ήταν και
0: δεν είχε φεγγάρια.
1: Μες στη φασαρία, ξέρεις, τα παιδιά από εδώ από εκεί παίζανε, μου ήρθε τη μελωδία, παίρνω την κιθάρα, κλείνω μέσα στο δωμάτιο.
0: Έχει ένα νόημα τώρα αυτό που μου λες. Τα παιδιά παίζανε, είχαν τη φασαρία να κλαίσει.
1: Ο στίχος γράφτηκε και πολύ μετά.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο, γράφω τη μελωδία να μην την ξεχάσω με τη φωνή μου και μετά βρίσκω τα ακόρντια με την κιθάρα. Λέω, ωραία, αυτή η μελωδία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ξέρεις.
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι. Την επόμενη μέρα, λέω, πρέπει να βρεις το κουπλέ. Κάνω μία απόπειρα, δεύτερη απόπειρα. Τίποτα, δεν μου καθόταν τίποτα. Ήθελα να βγει κάτι τέλειο. Την τρίτη είναι, λες και γράφτηκε το κουπλέ και μετά ακολούθησε το ρεφρέν. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα. Είναι αυτό που λένε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ρε παιδί μου, άλλο κουπλέ.
0: Ενοποιήθηκε.
1: Ναι, είναι σαν ένα. Μετά από λίγες μέρες γράφτηκε και ο στίχος και αυτός σχεδόν, ξέρεις, σαν νερό.
0: Ναι.
1: Όπου η πρώτη απόπειρα ήταν να γράψω το... Δεν ξέρω, μου βγήκε το «Μην κλαις». Και με το που ξεκίνησα να το γράφω, λέω, γιατί «Μην κλαις»?
0: Ας που έχει γράψει κι άλλος.
1: Εκτός από το ότι έχει γράψει κι άλλος. Έχει ξαναγραφτεί, είναι, ξέρεις.
0: Γιατί να μην κλαις?
1: Ακριβώς. Γιατί να κλαις. Να κλαις γιατί, ρε παιδί μου, αν δεν εκφραζόμαστε, αν δεν εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε σε τέτοιες εποχές, όπως λέγαμε και στην αρχή, όπου έχουν έρθει τα πάνω κάτω, όπου πρέπει και εμείς να αρθρώσουμε ένα λόγο.
0: Το να έχει μια προτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει μια διαταγή.
1: Είναι σαν ένα μικρό επαναστατικό μανιφέστο, ρε παιδί μου, το να εκφράζεσαι σήμερα. Και να εκφράζεσαι βγάζοντας ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι τελικά εξαγνιστικό και να νιώθεις μετά, ξέρεις, να νιώθεις ότι έχεις εκφράσει όλα αυτά που ήθελες να πεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα συναίσθημα χαράς ή ξεχνιασιάς που έχουμε συνηθίσει από τα social media. Και έτσι βγήκε το να κλαις.
0: Λοιπόν, φινάλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εννοείται, το ξέρεις αυτό. Ούτως ή άλλως το οργανώναμε πόσο καιρό. Τα καταφέραμε. Μια Πάτρα, μια Κύπρο, πού να σε βρούμε. Λοιπόν, θέλουμε να είσαι πάρα πολύ καλά, να μην κλαις, να χαίρεσαι πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Και να κλαίμε εμείς επειδή ακούμε τόσο ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως πολύ πολύ συχνά. Να κλαίτε κι εσείς. Κάνει καλό.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Πες

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς, αυτή είναι η Ελεονόρα Μανώνα και το ένα τραγούδι για τα αστέρια που μας έβαλε στην έτσι, διαδικασία του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου για σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Καραδήμος προηγουμένως, με τον οποίο ακούσαμε και το καινούριο τραγούδι, τον Ακλές, αλλά και πολλά άλλα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει και έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, για τον Γιάννη Κότσιρα, για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με έναν άλλον πρώην καλεσμένο μας, εδώ το Θανάση Βούτσα και το τραγούδι «Για σένα». Ακούστε τον, αυτό το παλικάρι έχει μια φοβερή ενέργεια.

που έφτιαχνες πύργο μια φορά. Κι εγώ για πλάκα σου τον χάλασα.

Αυτός ήταν ο Θανάσης Βούτσας και το «Για σένα», ένα πραγματικά ιδιαίτερο τραγούδι. Και λέω τώρα να ταξιδέψουμε προς, τι να πω, προς άλλη κατεύθυνση, προς άλλη κατεύθυνση μουσική. Όχι τόσο πολύ πολύ διαφορετική, δεν θα παίξουμε και κανένα πολύ βαρύ λαϊκό, αλλά θα περάσουμε στο Leon of Athens και έναν καλλιτέχνη που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ, και όταν βλέπω ότι μαζί με τη Μαρίνα Σάτι περνάνε πάρα πολύ καλά και δίνουν και πολλές συναυλίες και πάνε και σούπερ καλά, τότε χαίρομαι ακόμα περισσότερο.

Αυτό το τραγούδι ήταν η Νίνα Μαζάνη, η οποία μας έφερε μέχρι εδώ. Ένα υπέροχο ρυθμικό τραγούδι, φουλ καλοκαιρινό, και νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια...

Και με ένα αγαπώ του δρόμου φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής και Γιώργο Καραδήμο είχαμε και τα πάντα όλα είχαμε. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να υποδεχθούμε τον Ιούνιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έρχεται καλοκαίρι και επισήμως πια από εβδομάδα, οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Τώρα πώς θα μπει ο Ιούνιος και πώς θα έχει βροχές, δεν θα έχει βροχές, ποιος ξέρει, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς με ό,τι καιρό και αν κάνει θα περνάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Να περνάτε πολύ καλά, να ακούτε πολύ μουσική γιατί κάνει καλό και μην ξεχνάτε γιατί όλα είναι μπροστά.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

φρούς και γοργόνες στο πέλαγος. Στη μοναξιά των νησιών αναδύεται, στους κόλπους κορίτσια και πλοία τον βλέπουν να βρέχεται. Πλάι τους χαλάει τους κάβους που δένουν ανθρώπους και ανάγκες.

τους εχθρούς του εμπιστεύεται με δυο ναυαγούς φορτωμένους στην πλάτη του. Τη μοναξιά των μαρτύρων στα δόντια του. Αν ήξερο στέκει στη βία να παίζει βιολιά και σαξόφωνα, κακόφωνα, εκείνος που κόβει δεσμά και αλυσίδες. Με μία μαγιά που τη

μας βαθιά ξεγεννάει τη μοίρα του τη μοναξιά και τους γδάρτες της θάλασσας που ζουν και πεθαίνουν μαζί της και εκείνους που κλαίνε χορεύοντας, χαζεύοντας το κύμα να φέρνει πνιγμένους τουρίστες τα αστέρια.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station.

Βασιλτός από Κόρνας, υπό Αθανασίου Σκορδαλού και Ιωάννου Εμμανουήλ Μπερνιδάκη.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Μια περδικά συχνό τζιπά.

σου, μια χάρια φέντρα σου ζητώ, και εκείνη θέλω μωρό, και μετά εκείνη ολοχαρός τη ζήση μου τελειώνω.

μοιάζει με πίστη του σταυρού. Αγνωστά αρώματα λεπτά του παίρναν την καρδιά. Με την Πανσέλινο προς τον νότια τους μάγους ακολούθησε πιστά. Με υποταγή ώσπου να πλησιάσει το εγώ του.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα, με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Η ώρα είναι 9.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

σιρήνες μαύρη σκόνη. Καταπιστάχτη η πληγή και η σφαίρα που σκοτώνει. Καραβίγει σιωπή, πικρή βροχή, βαθιά ρογμή ρητήλα. Γίνεται τέλος η αρχή και

θα κρίζει. Κι η μάνα του με σκοτωμούς κι ο Βίβες το κοιμίζει. Τι να του πω για δυνατούς, τι να του πω για ξένους, τι να του πω για δάκρυτους γενικητές.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή καν... γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα. Ε.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα.
1: Α.
0: Σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: του αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι.
1: Α.
0: Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου,
1: ναι,
0: ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, οκ. Okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά οκ.
0: Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τάσπα,
1: το είπε. Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος, λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο
1: η
0: σας
1: αλήθεια
0: πειράζει.
1: Είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με
0: όχι,
1: το.
0: Με αυτό, όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε. Έτσι, 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Λακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστην, από μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
0: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες που μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθείς στους Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ απ' τη Λάιπο.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, υπολήψεις δεν θίγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι ο Ομπάμα φύγανε από το προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν. Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα
0: τώρα
1: όλοι εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι
1: ακόμα
0: μόνο
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν
1: για
0: είναι
1: πες.
0: Μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος.
1: Ναι.
0: Την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Άντονι Χόπκινς. Για έναν μαθηματικό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται,
1: ναι, αγάπη μου,
0: συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί έτσι. Όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι. I

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγη.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα. Γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους
0: κρατήθηκε. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέγαμε χθες για το πιτσιρικά των Κινέζων, ναι. Αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά,
1: πάμε,
0: ρε,
1: πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Μία μαθήτρια λοιπόν από τη Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις εκεί έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε. Χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μία μεγάλη επιστημονική έκθεση στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με το νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Coachella την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια. Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά
1: εκεί το
0: είναι...
1: μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η Τζέι Λο, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
1: συνεργασίες και παλιότερα, μάλιστα. Βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Λόπεζ.
1: Φορούσε... Με καλά λόγια, να
0: κοίταξε,
1: ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
1: Σαν κότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
1: όνομα
0: λέει,
1: και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα,
0: ναι,
1: έτσι να μην.
0: Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά, χειροκροτήματα κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε το
0: ακούσουμε. Τζέι Λο, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα τέλος το δύο στην τιμή του ενώ.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κοβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς FM.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα. Μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αφιβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
2: Σάββατο 30 του Μάη σήμερα και τα κριτικά καλλινορίσματα κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, από το ραδιόφωνο Λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου.
1: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
2: και ο Γιάννης Νιωτάκης. Στην παραγωγή είναι ο Παναγιώτης ο Χριστοφόρου. Ελάτε φίλες και φίλοι να περάσετε μια ώρα συντροφιά μαζί μας με ωραία μουσική και καλές αθιβολές από την Κρήτη.
1: Στις 2 του Φλεβάρη που πέρασε, φίλες και φίλοι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η πρώτη λυράρισα της Κρήτης, η Ασπασία Παπαδάκη. Η βιολατόρισα, λυράρισα, συνθέτρια με μεγάλη ιστορία στην παράδοση της Κρήτης, Ασπασία Παπαδάκη, ήταν η πρώτη λυράρισα του νησιού και είχε γεννηθεί το 1932 στην Πλάκα από Κορώνου Χανίων. Η οικογένειά της είχε μεγάλη μουσική παράδοση. Ο πατέρας της, Φραγκιός Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και ήταν αδελφός του ξακουστού λυράρι του από Κόρωνα, του Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανού. Ο αδελφός της Ασπασίας, Παύλος Παπαδάκης, έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε και ήταν ο βασικός της συνεργάτης από το ξεκίνημά της.
2: Η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να κρατήσει επαγγελματικά τη λύρα, ένα όργανο ταυτισμένο επί αιώνες με την ανδρική έκφραση, άφησε πίσω της μια σπάνια πολιτιστική παρακαταθήκη. Ήταν το στερνοπούλι μιας οικογένειας που περιλάμβανε μια σειρά λαϊκών μουσικών, βιολατόρων και λυράριδων. Μέσα σε τούτο το πλαίσιο, η κλίση της Ασπασίας προς τη μουσική εκδηλώθηκε πρώιμα και με ιδιαίτερο τρόπο. Σε ηλικία 14 ετών, κατασκεύασε μόνη της την πρώτη της λύρα, ξεκινώντας μια αυτοδίδακτη πορεία που έμελε να γράψει ιστορία στην Κρήτη.

0: Η απόφαση της νεαρής τότε Ασπασίας να ασχοληθεί σοβαρά με τη λύρα ήρθε αντιμέτωπη με τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής. Μετά το θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις, θεωρώντας ότι η λύρα αποτελούσε αποκλειστικά ανδρική ενασχόληση. Σε μια προσπάθεια να την προτρέψει, της αγόρασε ένα βιολί, όργανο που θεωρούνταν τότε πιο συμβατό για μια γυναίκα μουσικό. Η Ασπασία Παπαδάκη συμμορφώθηκε με την επιθυμία της οικογένειάς της και αφοσιώθηκε στο βιολί μέχρι το 1959. Ωστόσο, η μοίρα και οι επαγγελματικές ανάγκες της εποχής θα την επανέφεραν σύντομα στο αρχικό της πάθος, τη λύρα.
1: Το 1960 η μετακόμισή της στα Χανιά μαζί με τον αδελφό της Παύλο αποτέλεσε ορόσημο. Η αφορμή για την οριστική επιστροφή στη λύρα δόθηκε κατά τη διάρκεια μιας πρόσκλησης για ηχογράφηση στον ραδιοφωνικό σταθμό Χανίων, όταν οι υπεύθυνοι απέκλεισαν το σχήμα επειδή αναζητούσαν συγκρότημα με λύρα και όχι με βιολί. Η Ασπασία Παπαδάκη πήρε τη μεγάλη απόφαση, εγκατέλειψε το βιολί και αφιερώθηκε αποκλειστικά στη λύρα.

0: Η καταξίωση δεν άργησε να έρθει. Το 1962 η Ασπασία Παπαδάκη ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο 45 στροφών με τον τίτλο «Παράξενο πουλί», ένα συρτό που σηματοδότησε την επίσημη είσοδό της στη δισκογραφία. Συνοδευόμενη πάντα από το λαούτο του αδελφού της Παύλου, πραγματοποίησε αναρρύθμιτες εμφανίσεις σε γάμους, πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα η συνεργασία της με τον Βαγγέλη Ζαμπετουλάκη στους περισσότερους δίσκους του εδραίωσε τη θέση της ως μια από τις πλέον σεβάσμιες μορφές της κριτικής παράδοσης. Η καταγωγή της Ασπασίας Παπαδάκη από το χωριό Πλάκα Χανίων δεν ήταν τυχαία για την εξέλιξή της.
1: Το χωριό, που σήμερα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Κρήτης, υπήρξε η κοιτίδα της σπουδαίας μουσικής οικογένειάς της. Ωστόσο, η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από την απώλεια. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο πατέρας της έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με γερμανικό αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω του 4 ορφανά παιδιά, την Ιωάννα, την Ασπασία, την Ανθία και τον Παύλο. Παρά την απουσία του πατέρα, η μουσική παρέμεινε ο συνεκτικός δεσμός της οικογένειας, με τη μητέρα τους να παίζει μαντολίνο και το θείο τους, τον ξακουστό λιράρι Πλακιανό, να συνεχίζει την παράδοση της λύρας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Η πρώτη επαφή της Ασπασίας Παπαδάκη με τη μουσική ήρθε φυσικά καθώς τα αδέρφια άκουγαν τους μεγαλύτερους και προσπαθούσαν να μιμηθούν τους ήχους τους. Η μεγαλύτερη τους αδερφή, η Ιωάννα, μητέρα του καταξιωμένου καλλιτέχνη του λαού του και παραγωγού μουσικών εκπομπών Μανώλη Μπανορμενάκη, ήταν η πρώτη που άρχισε να μαθαίνει. Σύντομα ακολούθησαν η Ασπασία και ο μικρότερος αδερφός της, ο Παύλος.
0: Λόγω της μικρής τους ηλικίας, τα παιδιά δυσκολεύονταν ακόμη και να κρατήσουν το λαούτο του πατέρα τους. Η Ασπασία θυμάται με συγκίνηση πως βοηθούσε τον Παύλο να κρατά το όργανο και εκείνος την ίδια σε μια αμοιβαία προσπάθεια να δαμάσουν τις χορδές. Αυτή η πρώιμη συνεργασία με τον Παύλο Παπαδάκη εξελίχθηκε σε μια ισόβια καλλιτεχνική σύμπραξη, καθώς εκείνος έγινε αργότερα ο βασικός της συνεργάτης στο λαούτο και το τραγούδι.

0: Η είδηση ότι δύο κοπελιές παίζουν όργανα διαδόθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την περιφέρεια των Χανίων, προκαλώντας αίσθηση στην τοπική κοινωνία. Σε μια εποχή που τα μουσικά όργανα ήταν λίγα και η παρουσία γυναικών στο πάλκο σχεδόν ανύπαρκτη, η Ασπασία και η αδελφή της Ιωάννα έγιναν πόλος έλξης για τα γύρω χωριά. Οι μετακινήσεις τους τότε γινόταν κάτω από αντίξωες συνθήκες με γαϊδουράκια ή με το μοναδικό αυτοκίνητο που διέθετε κάθε χωριό. Παρά τις δυσκολίες, περιόδευσαν σε ολόκληρη την Κρήτη, συμμετέχοντας σε βαφτίσεις, γάμους και πανηγύρια, ερμηνεύοντας παραδοσιακά συρτά, πολλά από τα οποία ανήκαν στο θείο της, τον Μιχάλη Παπαδάκη.
1: Η Ασπασία Παπαδάκη περιγράφει με γλαφυρότητα την εμφάνισή τους στις δημόσιες εμφανίσεις, αναδεικνύοντας ο ήθος μιας άλλης εποχής. Φορούσαν ρούχα που έραβαν οι ίδιες, αγοράζοντας υφάσματα από τα τοπικά εμπορικά καταστήματα. Επειδή η θέση της λιράρισας απαιτούσε να κάθονται ψηλότερα στο πάλκο, η Ασπασία φρόντιζε πάντα να τοποθετεί μια μπλούζα ή ένα πανί πάνω στα γόνατά της για λόγους ευπρέπειας. Ήταν σεμνά χρόνια τότε, σημειώνει η ίδια, αναφερόμενη στην εκτίμηση που έτρεφε ο κόσμος προς το πρόσωπό τους.

0: Ο δημοσιογράφος Νεκτάριος Κακατσάκης αποχαιρέτησε την Ασπασία Παπαδάκη με άρθρο του στα Χανιώτικα Νέα, ενθυμούμενος το πρώτο μάθημα που του έκανε μικρός τότε που ήθελε να μάθει λύρα. Μάθημα πρώτο στο καμαράκι το μικρό, στο πάνω κουμκαπί εκεί που ζούσε η Ασπασία, λίγο πιο κάτω από το σπίτι μας. Το είχα βάλει πείσμα να μάθω λύρα και έστεινα παιδάκι δημοτικού τότε καρτέρι κάθε τρεις και λίγο στα γύρω δρομάκια πότε θα δω την Ασπασία να γυρνά στο σπίτι της για να μου ξεκινήσει τα μαθήματα. Διότι εκείνη το είχε πει πως όποτε με δεις έλα να ξεκινήσουμε. Μια, δυο, τρεις απόπειρες η στιγμή εκείνη επιτέλους κάποτε έφτασε. Και έτσι ένα απόγευμα βρεθήκαμε μαζί με τη μαμά μου στο δρομάκι της έξω από το σπιτάκι της. Βρεθήκαμε μέσα στο καμαράκι της.
1: Εκείνη άρπαξε μια λίρα, την έπιασε στο δεξί της χέρι. Έτσα θα την κρατείς, σαν να κρατείς ένα ματσάκι βιόλες, μου είπε και μου την έδωσε. Και εγώ έπιασα, νομίζω πως θα ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου τη λίρα, προσπαθώντας να μην τη σπάσω. Την κράτησα όπως κρατούν ένα ματσάκι βιόλες, μα νομίζω πως γρήγορα της την έδωσα πίσω. Αυτή έπιασε τότε το δοξάρι και άρχισε να παίζει, δεν θυμάμαι το σκοπό, και εμείς ακούγαμε. Μικρό το δωμάτιο, πολυφορτωμένο αντικείμενα, χρώματα, γέμισε από τις δοξαριές που ακούγονταν και απ' έξω. Ήταν, δεν ήταν κλειστό το παραθυράκι του.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζε Ότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
2: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρι, το ραδιόφωνο που φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή κριτικά καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πρώτη λυράρισα της Κρήτης, την Ασπασία Παπαδάκη, που έφυγε από κοντά μας το Φλεβάρι που πέρασε.
5: Και συνεχίζει την εξιστόρησή του ο Νεκτάριος Κακατσάκης. Αντιχούσε στον ασβεστομένο τοίχο της απέναντι αυλής η δοξαριά και επέστρεφε στα αυτιά, μέσα στο σώμα. Και έπειτα μάθημα πρώτο, ένα νερό κυραβαγγελιό. Έβλεπα τα δάχτυλά της ανάμεσα στις χορδές, τα νύχια να τις ακουμπούν, το δοξάρι να πηγαίνω έρχεται. Όλα μαγικά μπροστά μου, μα εκείνο το ματσάκι βιόλες, όπως ακούστηκε από τη γλυκιά βραχνάδα της φωνής της Ασπασίας, νομίζω πως μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Τα λουλούδια και η λύρα, η συμπεριφορά προς αυτά, ο τρόπος και η θωριά ενός ανθρώπου που σίγουρα νιώθει και αγαπά τα άψυχα αντικείμενα. Ή μήπως τελικά υπάρχει ψυχή μέσα σε αυτά, σκέψεις και ερωτηματικά που με την πάροδο των χρόνων απαντήθηκαν καθώς μεγάλωνα.
4: Η ψυχή της λύρας, ο οργανοπαίχτης που με πάθος προσφέρει τη δική του ψυχή στο κομμάτι που παίζει. Όλα αυτά και όχι μόνο αυτά πρέσβευε στα μάτια μου η Ασπασία η Παπαδάκη, που πολλές φορές έπαιξε σκοπούς να τους χορέψουμε στην ομάδα των μικρών του Λυκείου Ελληνίδων με δάσκαλο το Γιάννη τον Αγιασεμνάκη. Ένα πρόσωπο τόσο οικείο και συνάμα τόσο ιστορικό από τότε ήδη. Μια αρχόντισσα της λύρας, της κρητικής μουσικής, της κρητικής παράδοσης. Τα παραπάνω γράφτηκαν τον Ιανουάριο του 2016 για την Ασπασία Παπαδάκη. Τώρα, δύο μέρες, η λυράρισσα βρίσκεται στην επουράνια Κρήτη και τούτο το κειμενάκι κλείνει την αναφορά του Νεκτάριου Κατσάκης, ένα μικρό ματσάκι μανουσάκια στα χέρια της σήμερα.

0: Μου άρεσε, γράφει και η Φωτεινή Σεγρεδάκη στα Χανιώτικα Νέα, που θυμόταν το ασπρισμένο καμαράκι της Ασπασίας με τις λύρες που ποτέ δεν ξέχασε ο Νεκτάριος Κακατσάκης. Η συγκίνηση και η ευλάβεια που ένιωθε στην εφηβεία του να σέβεται τη λύρα και το δοξάρι όπως το μικρό μπουκετάκι της βιόλες. Η επιθυμία του παιδιού να μάθει οπωσδήποτε λύρα, τόσο πείσμα και λαχτάρα που τα έκανε όνειρο, βλέψη και πραγματικότητα. Και έκανε πίστη την προοπτική της λυράρισσας, σαν το ματσάκι της βιόλες, έτσα θα τα κρατάς. Μα τι ωραία λόγια, μυρωδικά και αγαπησιάρικα, από την πρώτη γυναίκα οργανοπαίχτησα που αναδείχθηκε σε δημιουργό.
1: Εμένα μου άρεσαν οι βιόλες, δηλωτικές με ευκρίνεια της σημειολογίας του έρωτα στην Κρήτη μας. Ούτε το κορυφαίο τριαντάφυλλο με τις ατέλειωτες ποικιλίες, ούτε το υπέρκοψο για σεμί, διατσέντο όπως λέγαν στις παλιές αυλές των Ιάκυνθο. Η αψιά μυρωδιά, επιθετική, δυνατή και αξέχαστη, όπως ο πραγματικός έρωτας είναι η βιόλα. Το γαρίφαλο, το μυρωδικό και πανέμορφο, το βουτυγμένο στο κόκκινο της αγάπης, εκτός από τους πολλούς συμβολισμούς που έλαβε ιστερότερα, αγωνιστικούς και ισχυρούς, το γαρίφαλο αγαπήθηκε ως τη Μαλφές στο τρίτο δάκτυλο, ολόχρυσο και ανεκτήμητο στον τρυφερό λόγο, την πιστή υπόσχεση και τη θέση του στο στήθος της κοπέλας. Αχ, γαρίφαλό μου, πες μου τα μοίρα που βρήκες στο στήθος της αγάπης μου.

0: και συνεχίζει η φωτεινή σε γρεδάκι την εκμυστήρευση, συνομιλία της καλύτερα με τη λιράρισα Ασπασία Παπαδάκη. Μου άρεσε όμως εξαιρετικά και η φωτογραφία της, ασπρόμαυρο κοιμήλιο. Η Ασπασία Παπαδάκη που κράτησε το όνομά της πολλές υπέργυρες δεκαετίες, δηλαδή δεμένο με την αρχαίγονη μουσική της Λεβεντογένας, το εθνικό της έρχοδο, τη λύρα, τη λατρεμένη αχλαδόσχημη. 14χρονο παιδί η Ασπασούλα έπιασε το ξύλο δίχως ήχο και μιλιά για να του δώσει ψυχή, φωνή, έκφραση. Το σκάλισε, του φτιάξε σκάφος, χορδές και μύθους. Μοιάζει του αχλαδιού, γι' αυτό και αχλαδόσχημη η αγαπημένη μας.
1: Στη φωτογραφία της το έξοχο προφίλ της λιράρισας, χαμηλόθωρο και μελαχρινό, με γραμμώσεις ευγένειας, σεμνότητας και καλοσύνης, ευθέως παραπέμπει στην ομορφιά της νήσου, της πατρίδας. Έρχεται η καταγωγή και το ταλέντο από πατέρα, αδέρφια και θείους, να τραβάμε στεναγμό το δοξάρι στις ομιλούσες χορδές. Τη θυμούμε στο ραδιόφωνο παιδί να βραχνοτραγουδά τα κριτικά, τα σιγανά, αλλά και τα 7-8 άφοβα, ανοίγοντας ορίζοντες στην υπόλοιπη πατρίδα με το δεύτερο τη τάξη δημοτικό χορό, το Τζάμικο. Σε ένα μικρό ασβεστωμένο καμαράκι, που λέει και ο Νεκτάριος, η αυτοδίδαχτη Ιέρια με τα κατάμαυρα μαλάκια της σε μαντήλι τραβά το δοξάρι του Κλέους, μιγνύοντας τους μελωδικούς θησαυρούς και γλυκά, ζεστά, σεμνά, κερνά το χρόνο, την καταγωγή του σερακή. Αξέχαστη να είναι.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Ο Ρος Ντεϊλί αποχαιρέτησε την πρώτη του δασκάλα στη λύρα, τη χανιώτισσα Ασπασία Παπαδάκη, την πρώτη γυναίκα λυράρισσα της Κρήτης, έγραψε ο Ιρλανδός μουσικός, λάτρης της κριτικής μουσικής παράδοσης, ο Ρος Ντεϊλί. Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην κριτική λύρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα μαθήματα που κάναμε στο περίπτερό της στα Χανιά, την ώρα που ταυτόχρονα πουλάγε τσιγάρα στους περαστικούς πελάτες και σνακ στα παιδιά του σχολείου απέναντι.
0: Η τόλμη και το θάρρος της να βγαίνει και να παίζει στα γλέντια της Κρήτης εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι το μοναδικό, και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε δρόμους και για πολλές ακόμη γυναίκες να διεκδικήσουν μια ισότιμη θέση στην κριτική παράδοση. Μια αξιοθαύμαστη γυναίκα και μια μονάκριβη δασκάλα και φίλη.

0: με τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο και την προσωπικότητα της Ασπασίας Παπαδάκη, της μοναδικής αυτής βιολατόρισσας, λυράρισσας και δημιουργού της μουσικής μας παράδοσης. Και αυτό γιατί η ζωή και η μουσική της Ασπασίας Παπαδάκη αφήνουν ένα ανεκτίμητο αποτύπωμα στην κριτική παράδοση, ανοίγοντας δρόμο για τις γυναίκες στη λύρα και στο βιολί και καθιερώνοντάς την ως πρωτοπόρο και εμβληματική μορφή της μουσικής του νησιού.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη ματινάδα της εβδομάδας. Είναι από το τελευταίο μας τραγούδι με την Ασπασία Παπαδάκη.

Καληνορίσματα από μένα, από τον Γιάννη τον Νιωτάκη, από τον Παναγιώτη τον Χριστοφόρου. Θερμές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Και ως τότε, από τα κριτικά μας καληνορίσματα, καλή σας ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες.

0: ασφάλειας. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Charlie Puth και Sad Ways εδώ στο τελευταίο δεκαήμερο της Άνοιξης, εδώ που δεν λέει να καλοκαιριάσει και ο καιρός κάνει τα κόλπα του και μας παιδεύει και εμάς και τα καλοκαιρινά σινεμά την Ελλάδα που προσπαθούν να ανοίξουν και να μπουν σε μια σειρά και να το χαρούμε κι εμείς. Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτήν την εβδομάδα, καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Hey, hey. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Είναι μερικές συναυλίες που γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, οι οποίες λες έρχεται ο άλλος τώρα γερασμένος για συναυλία, και όμως έχει μια ιστορική αξία, ας πούμε. Έχει μια αξία να πας να δεις. Υπάρχουν τέτοιου είδους συναυλίες, οι Foreigner ας πούμε, ένα συγκρότημα που έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες. Οι Foreigner έρχονται για συναυλία πιο κοντά μας, στην Αθήνα δηλαδή, 27 Μαΐου. Έρχεται ο Τζακ Σαβορέτη. Αυτός μετά το καλοκαίρι, 25 Σεπτέμβρη.

διαβάζω εδώ για τις 10 Ιουλίου του 2027 ότι θα απαγορευτούν οι πληρωμές πάνω από 10.000 ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνονται με μετρητά όταν συμμετέχει η επαγγελματίας ή η επιχείρηση. Καλά μας τα λένε. Δεν μας λένε όμως τα σωστά, δηλαδή ότι για να συμβεί αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οι χώρες κατά τόπους να έχουν εφαρμόσει όλους τους προηγούμενους κανόνες. Για παράδειγμα, η χώρα μας, ας πούμε, δεν έχει εφαρμόσει τον κανόνα που λέει ότι μέχρι κάποιες 80.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν θα υπάρχει ΦΠΑ. Αυτό δεν το έχει εφαρμόσει η χώρα μας μέχρι στιγμής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσει το κομμάτι με τις 10.000 ευρώ υποχρεωτικά, όχι με μετρητά, αλλά με ηλεκτρονική πληρωμή. Πάρα πολύ ωραία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου το θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και κάπως έτσι επικοινωνούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: 104,4.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό, εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία, ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Ποζιτιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω και εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είναι ωραίο που μου στέλνετε, κάτι τραγούδια έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπουν σήμερα και αύριο. Λέοναρντ Κοέν. Προς το διάλειμμα και επιστρέφω.

Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τόσες δεκαετίες πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους. Είναι αληθινές, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ, Κοσμάς Καδραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως τα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φύγεις. Moses brought the children out of Egypt when he said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
4: 104,4 Οάση δροσιάς στα FM.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ, που θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα ονόματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι. Όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα, θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, εδώ παρέα, με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

ακρίβεια, ακρίβεια διαβάζω εδώ. Τι να διαβάσω, την νιώθουμε και τη βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούρια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά.

οι γαμιλέοι αυτή την εποχή πάνε ως εξής. Η νύφη το παίζει αθώα. Ο γαμπρός ότι θα μείνει πιστός. Τα πεθερικά ότι αγαπιούνται μεταξύ τους. Μόνο οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς, λέμε τώρα. Γιατί και αυτοί καλά-καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς γιατί ήρθαν για το φαΐ και πέφτουν με τα μούτρα. Έχω πάει σε γάμο τα τελευταία χρόνια που κάποιοι δεν πάτησαν στην εκκλησία καθόλου και τους είδες κατευθείαν στο τραπέζι. Ντροπή. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες της μέρας και της νύχτας σας μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr. Απέραντη ευτυχία μου ανήκει.
6: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Γεια σας. Είμαι η Μέρη Χρονοπούλου. Και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη». Θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Δυνατές ερμηνείες, μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε εμφάνιση. Ο Σωκράτης Μάλαμας, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές, τραγουδιστές στην ελληνική μουσική. Για μένα μια ζεστή αγκαλιά πάντα όπου τραγουδάει, εντελώς έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της μουσικής. Μαζεμένος, κλειστός, δεν επιδιώκει προσοχή, κι όμως με το που τον βλέπεις μόνο προσοχή του δίνεις, μόνο ταξιδεύεις.

Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 1957 στην Σικιά της Χαλκιδικής. Έως τα εφηβικά του χρόνια έζησε εκεί με την οικογένειά του. Μετά πήγε στη Στουτγκάρδη. Εκείνος τι λέγε το χωριό του? Ήτανε πανέμορφο το χωριό μου, με 5.000 κατοίκους, το τελείωμα ενός βουνού. Ένα μυθικό μέρος με παλιά σπίτια, αρχοντικά, διόροφα, τριόροφα, με ξύλινες βεράντες. Είχε ένα χρώμα ακαθόριστο. Όταν βλέπω το χωριό μου, έρχεται στο μυαλό μου το 300 μετά Χριστό. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα ήταν τότε η Κομοπόλης. Κι εγώ, πρώτη μου επαφή, είχα με τη μουσική όταν ο πατέρας μου μου έκανε δώρο ένα μπουζούκι. Ενώ στα 13 αποκτώ την πρώτη μου κιθάρα και 17 παρακολουθώ μαθήματα κιθάρας πλέον στο Μακεδονικό Όθειο Θεσσαλονίκης.

0: Από τα 23 εργαζόταν ως δάσκαλος κιθάρας, καθώς και ως τραγουδιστής σε λαϊκά μαγαζιά. Προτού ξεκινήσει την προσωπική του πορεία, υπήρξε κιθαρίστας, ακούστε, στην ορχήστρα του Νίκου Παπάζογλου. Το ταλέντο το διέκρινε ο Νίκος αμέσως. Τον προτρέπει να ηχογραφήσει την πρώτη του δουλειά με τίτλο «Ασπρόμαυρες ιστορίες». Αυτή ήταν η αρχή. Ο Σωκράτης έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Και βέβαια κατά τη διάρκεια της μουσικής πορείας, πάμε. Συνεργασίες με Νίκο Ξηδάκη, Χάρης Αλεξίου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μελίνα Κανά, Ορφέας Περίδης, Θανάσης Παπακοσταντίνου και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

Για το πώς βρίσκει έμπνευση να γράψει νέα τραγούδια, είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. «Τίποτα δεν με οθεί να γράψω τραγούδια. Εκεί που πίνω κρασάκι με τους φίλους μου ή κάνω καμιά βολτίτσα, με πιάνει κάτι που με κάνει να στριμωχτώ, να καθίσω σε μια γωνιά και να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, τώρα τι να πω. Τα τραγούδια μου, εσείς θα μου πείτε, είναι όπως μπαίνει σε ένα λιβάδι. Θα δεις και τσουκνίδες, θα δεις και μαργαρίτες. Ελπίζω να μην έγραψα μόνο τσουκνίδες».

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με την Γλυκερία Σταθοπούλου. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος και είναι πατέρας 4 παιδιών που όλα, μα όλα, ακολουθούν τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα τους. Οι κόρες του, Λιδία και Γραμμένη, τραγουδούν. Ο γιος του, Πέτρος, ασχολείται με τη μουσική, αλλά και συνθέτει και στιχουργεί. Ο μουσικός ο τελευταίος είναι ο Γιάννης Μάλαμας, που συχνά εμφανίζεται και στο πλευρό του μπαμπά του σε συναυλίες. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι το μήλο πέφτει από τη μηλιά. Τα μήλα πέφτουν από τη μηλιά.

0: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: 104,4 Οάσης Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
7: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Στις μουσικές αναζητήσεις βρήκε απάγιο στα ανοιχτομάγαζα της Πλάκας. Εκεί που ξεκινούσαν με δημοτικά και κατέληγα σε στράτο Διονυσίου, μας λέει. Εκεί κάπου μεταξύ 81-83, που ο κόσμος έβγαινε στην Πλάκα όπως πηγαίνει τώρα στην παραλία. Εκεί δούλευε στον Άταλο, στον Κρητικό, στου Μοστρού, στη Λιτό. Ξέρετε, σε εκείνα τα στέκια. Όλα τα προάστια ξεχύνονταν εκεί με τα καλά τους για να δείξουν οι κοπέλες την ομορφιά και οι άντρες τη μακιά τους. Αυτά αρέσανε. Αυτά αρέσουν ακόμα και τώρα στο Σωκράτη. Και πού γίνονταν και μικρές φασαρίες. Δεν πειράζει, βρε παιδιά. Έτσι είναι η ζωή.

Σε συνέχεια της εξομολόγησης, ο Σοκράτης λέει: «Εκεί τραγούδαγα ρε παιδιά, εκεί μου άρεσε στην πλάκα, βαριά λαϊκά. Είχα ταπεραμέντο, είχα και ρεπερτόριο από μικρό στο σπίτι. Άκουγα Καζαντζίδη, Διονυσίου, Μπιθικότσι, όλους τους λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και ρεμπέτες, Βαμβακάρη, Τσιτσάνη. Αυτό με το τραγούδι, που τραγουδούσα δηλαδή, ανέβαινε το μεροκάματο, γιατί δεν έπαιζα μόνο, τραγουδούσα. Έτσι, από τις 800 που έπαιρνα, έφτανα τις 1800. Αλλά μετά δεν μπορούσα να δουλεύω μέχρι τα ξημερώματα και να έχω και εξεταστική το προς το 2. Έτσι σιγά σιγά έπρεπε να διαλέξω το ένα από τα 2.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

Εκτός από το οδείο, δασκάλους θεωρεί τους εξής: τον Ντούντα, τον Μπαχ, τον Τζιτζάνι, τον Μότσαρτ, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Χάιντν, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Τζι Κορία, αλλά και τον Γαβαλά και την Ήμα Σουμάκ. Ακόμα και λέει την Γκάγκα ακούει γιατί ακούνε τα παιδιά του. Και τώρα τελευταία, του αρέσει η τζαζ. Ακούει αυτούς που τους λέει παράφρονες ανθρώπους. Γιατί τους λέει έτσι? Γιατί αν δεν είσαι μουσικός, θα πρέπει να είσαι η μετενσάρκωση μουσικού για να ερμηνεύσεις τα θεσπέσια τζαζ έργα.

Οι μελωδίες του Μάλαμα έχουν ένα σταθερό συγκεκριμένο ήχο που φέρει τη σφραγίδα. Λες αυτό είναι Μάλαμας. Έχει κάτι μονότονο, αλλά με ένα παράξενο ενδιαφέρον, καθώς ταιριάζει με τους στίχους. Και πάντα το αποτέλεσμα συγκινεί, γιατί οι συνθέσεις είναι λιτές, παραπέμπουν σε ένα λιτό άνθρωπο. Μα ο ίδιος είναι ευθύς, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση διαγωνισμού. Η φωνή του δεν έχει τεράστια ανοίγματα στη μουσική κλίμακα. Τι έχει όμως? Συγκεκριμένο χρώμα, σαν να μουρμουρίζει χαμηλόφωνα. Και όταν ακούς κάτι, ακόμα και να μην το ξέρεις, λες «αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμας».

Και θα κλείσω με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου όσον αφορά το Σωκράτη. Έχει πει λοιπόν γι' αυτόν: «Ο Σωκράτης μάλα μας ζει στην πολύ βουιευτή πόλη, κρατώντας αλόβητη την αξιοπρέπειά του. Είναι ένας ηθικός άντρας». Και έτσι είναι ακριβώς, γιατί εκπέμπει μια λεβεντιά και όταν είναι απάνω στη σκηνή, με αυτό το μαγικό τρόπο μεγαλώνει, γίνεται θηρίο, παίρνει ύψος και το διάλογο τον κρατά στήρευτα, χαμηλά, ήσυχα με το ακροατήριό του, σαν να ψέλνουν. Τόσο σφιχτά είναι δεμένος. Και όποιοι έχουμε βρεθεί στις ζωντανές εμφανίσεις του, θα κλείσω με την αγαπημένη του ατάκα: «Καλώς τα πουλάκια μου. Γεια σας».

0: δεν έσωθει. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας.

Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Αντί του Γρηγόρη Πιθηκότση, το Αντίπαροδέος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης με τα συγχώντα της Μαρινέλλας για την σύνθεση αυτή του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Φτωχολογία στα χέρια σου μεγάλωσαν», που ξεκίνησε μια ακόμα εκπομπή μας στους 104,4 στον FM. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, φίλες και φίλοι, για 60 λεπτά από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Παραμένοντας στα δρόμενα της δεκαετίας του 60 και στον νεότατο Σταύρο Ξερχάκο. Από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα με το λόγο αυτή τη φορά του Νίκου Γκάτσου. Μάτια βουρκωμένα. Για τις ανάγκες της ταινίας Διπλοπενιές του Γιώργου Σκαλενάχη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Στο δίσκο από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρόκειται για τον κύκλο «Ένα μεσημέρι» του 1966.

Και από τα 1966 πίσω στα 1953. Τον Νταράλα. Πρέκα το βουνό. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε λίγο πριν ο συνθέτης του φύγει για την Αμερική. Το βουνό προτερμήνευσε η Κέτι Γκρέι.

Δύο τραγούδια του 1953 σε αυτή μας την ενότητα. Καταρχάς το βουνό, τον Νταράλα, Πρέκα. Αντί της και της Γκρέι, πολλά πολλά χρόνια μετά, η Μαρινέλα, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρας, από το κοντινό μας παρελθόν, ζωντανά. Η συνέχειά μας από τον Απόστολο Καλδάρα. Στα 1953, πάντα με τους στίχους του Εμίλιου Σαββίδη, είπα να σβήσω τα παλιά. Πρώτη διδάξασα η Σωτηρία Μπέλου που έκανε τα τευτέρια του τραγουδιού «Δευτέρια» και έτσι παρέμεινα.

Ακόμα μια σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Βίρβου. «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ» από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Δεύτερη εκτέλεση. Τον διαδέχεται ο Σταύρος Σαρουδάκης. Ένα ποιητικό θράψμα του Κωστή Παλαμά μελοποιεί ο Νίκος Ζουδιέρης. Το γυμνό τραγούδι.

Τον Ανδρέα Καρακώτα διαδέχονται οι Χαΐνιδες. Από τον κύκλο τους «Το Μεγάλο Ταξίδι» στα 1966, μια από τις κορυφαίες κατά την άποψή μας συνθέσεις της ομάδας. Ο γάμος.

Τον Ζαχαριουδάκη, στη σύνθεση «Ο γάμος» με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη, διαδέχεται ο Αβυσσινός, παραμένοντας πάντα στον κύκλο των Χαϊνίδων το μεγάλο ταξίδι. Μη γυρίσεις πίσω.

10 χρόνια πίσω στα 1986, ο Μάνος Χατζηδάκης στη ρωμαϊκή αγορά. Από τη φωνή του Βασίλη Λέκα, μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση «Το παιδί από την Κρήτη», σε στίχους του Μιχάλη Βουρπούλη.

Η ίδια μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη διαθέτει δύο στιχουργήματα. Γνωστή ως «Πάει ο καιρός» από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, αλλά και ως «Πρωτομαγιά» μια δεκαετία μετά, με τον Μανώλη Μητσιά. Την πρώτη εκδοχή επέλεξε να επιμεληθεί εκ νέου, να ενορχιστρώσει και να συμπεριλάβει στον κύκλο του στη Ρωμαϊκή Αγορά, ο Μάνος Χατζηδάκης. «Πάει ο καιρός» από τη φωνή του Ηλία Λιούγκου.

Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά. Τρίτο και τελευταίο τραγούδι από τον κύκλο, μια ακόμα δεύτερη εκτέλεση από τον Βασίλη Λέκα. Για την σύνθεση «Οδός ονείρων» με τη μουσική και το στίχο του συνθέτη.

0: Τον Κώστα Χατζή και Σώτη Εσώτου Ιθάκη, παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 80. Από τη φωνή της Μαρινέλλας με τα σιγόντα του συνθέτη για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7.

0: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλαζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε μαζί σας και απόψε με καλό λαϊκό τραγούδι και με την μεγαλύτερη φωνή του, τον Στέλιο Καζαντζίδη, για τον οποίο μεγάλοι δημιουργοί είχαν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την μεγάλη και αναντικατάστατη φωνή του. Ποιο να αφήσω και ποιο να θυμηθώ. Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ο επίσης μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος έλεγε ότι όταν μιλάμε για Καζαντζίδη, εκεί τελειώνουν όλα. Ο Καζαντζίδης έλεγε, σταματάει τρένα με τη φωνή του. Θα τον ακούσουμε λοιπόν.

Λοιπόν, στο πρώτο μας τραγούδι για απόψε, τραγούδι γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Κώστα Φίρβο και ηχογραφημένο το 1965 από τον Στέλιο και τη Μαρινέλα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Στέλιο Κασανσίδη και τη Μαρινέλα, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του ίδιου του τραγουδιστή και στιχουργική του Στέφανου Βαρτάνη, ηχογραφημένο και αυτό κατά τη χρονιά του 1965. Θα συνεχίσουμε και πάλι με το Στέλιο, από τον οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, που αποτελεί και αυτό δική του μελωδική δημιουργία και στιχουργική του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1962.

0: Και τα δυο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από το Στέλιο και τη Μαρινέλα, με το δεύτερο να είναι γραμμένο και αυτό από τον τραγουδιστή και κατά μουσική και κατά στίχο. Και αυτό με χρονιά κυκλοφορίας του το 1962. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον δεμένα με την φωνή του Στέλιου τραγούδια του. Τραγούδι που απόψε θα ακούσουμε σε μια μοναδική ερμηνεία από την Χαρούλα Αλεξίου. Προλογίζει η ίδια.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι.

Και το δεύτερο ήταν ένα τραγούδι που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε με τη φωνή του Στέλιου και που απόψε το ακούσαμε και αυτό από την φωνή της Χαρούλας σε μια πραγματικά όμορφη ερμηνεία προερχόμενη από το δίσκο της «Ψίθυρη» που κυκλοφόρησε το 2000. Θα συνεχίσουμε με την ίδια από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι δεμένο και αυτό με τη φωνή του Στέλιου, ερμηνεία προερχόμενη από τις παραστάσεις της τραγουδίστριας στο Σινέ Κεραμικό το 2002. Μαζί με την Χάρη Αλεξίου στις παραστάσεις της αυτές ήταν και ο Φίλιππος Πλακιάς, τον οποίο ακούμε στο επόμενο τραγούδι.

Το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του οποίου το πρώτο μέρος, το πρώτο μισό, το γνωρίσαμε από το Στέλιο και ήταν μια μελωδική δημιουργία δική του και αυτό, και το δεύτερο κομμάτι το είχαμε ακούσει από τον Γιώργο Χατζιαντωνίου και ήταν μια δημιουργία του Απόστολου Καλδάρα. Δύο διαφορετικά τραγούδια λοιπόν, το σμίξιμο των οποίων είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας για τις παραστάσεις του στον Ορφέα το 1983, εκ των οποίων το υλικό από τις δύο τελευταίες στις 22 και 23 Ιανουαρίου θα αποτελέσουν το υλικό ενός διπλού δίσκου που θα κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά και θα ξεπεράσει τις 700.000 πωλήσεις. Δίσκος που συνεχίζει να πουλάει ακόμα. Τα νούμερα αυτά που αγγίζει η κυκλοφορία του τον καθιστούν ένα από τους πλέον εμπορικούς ζωντανά ηχογραφημένους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Θα συνεχίσουμε και πάλι με τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα να συνοδεύει μια μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, τη Γιώτα Λίδια. Ο πολύ σημαντικός αυτός δίσκος του κυκλοφόρησε το 1984 υπό τον τίτλο «Καλημέρα κυρία Λίδια» και ήταν ο πρώτος δίσκος αυτός της τραγουδίστριας με τον οποίο εμφανίζεται στο ελληνικό τραγούδι μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας, κάτι που θα γίνει μετά από επιθυμία του Γιώργου Νταλάρα.

Το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε και αυτό σε μια δεύτερη ερμηνεία από τη Λιζέτα Νικολάου και ήταν από δίσκο της που έκανε το 1985 με τίτλο του «Τα κέφια της Λιζέτας». Το συγκεκριμένο κομμάτι να πούμε ότι ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη και στην πρώτη του ερμηνεία είχε ακουστεί από τη Γιώτα Λίδια το 1957. Θα συνεχίσουμε με τα παιδιά από την Πάτρα, από τα οποία θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Κόρου.

και τα δύο προηγούμενα τραγούδια τα ακούσαμε από το μελωδικό σχήμα «Τα παιδιά από την Πάτρα», με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Καραπατάκη. Και τα δύο τα βρίσκουμε στον δίσκο του σχήματος αφιερωμένο εξαιρετικά που κυκλοφόρησε το 1983. Παρακάτω θα πάμε για να συναντήσουμε μεγάλες φωνές του λαϊκού στις πρώτες ερμηνείες των τραγουδιών. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη, τραγούδι γραμμένο και αυτό από τον Βασίλη Καραπατάκη με χρονιά ηχογράφησής του το 1963.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Αντώνη Ρεπάνη και ήταν αυτό γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Μπάμπη Μπακάλι και ηχογραφημένο το 1962. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με το επόμενο τραγούδι που θα το ακούσουμε και αυτό από τον Αντώνη Ρεπάνη. Τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Μανώλη Χιώτη. Το τραγούδι αυτό ο Αντώνης Ρεπάνης το ηχογράφησε το 1962 και πιθανότατα πρόκειται για την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και έτσι με χειροκρότημα όπως αξίζει στο Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε να δούμε αυτό το δίωρο τη ζωή του, τη ζωή που την ξεκινήσαμε ανάποδα. Οι ιστορίες των τραγουδιών θα ασχοληθούν για αυτό το δίωρο με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, πολύ λίγο του είναι, μιας και είναι από τις μεγαλύτερες φωνές, σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα με την τελευταία του εμφάνιση, μία από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις στο Ηρώδιο. Έχω βάλει αυτό το live μέσα από το Ηρώδιο που χορεύει μέσα στη βροχή ένα ζεμπέκικο, με όλα αυτά τα προβλήματα υγείας μιας και ένα χρόνο πίσω. Είχε υποστεί στο Παρίσι και μία μεταμόσχευση νεφρού και είχε μία τετράχρονη περιπέτεια με την υγεία του και το βλέπεις στο βλέμμα του. Αν δεν έχετε δει αυτή την συναυλία, μπείτε δείτε στο διαδίκτυο. Στο τέλος ρουφάει ότι μπορεί να ρουφήξει μέσα από αυτό το τελευταίο χειροκρότημα. Ήταν αυτό που πραγματικά λες, ζει ο καλλιτέχνης, το έβλεπε στα μάτια του. Ένας Μητροπάνος που δεν φοβόταν να μιλήσει. Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε από την αρχή μέχρι τα τελευταία του τραγούδια, να ευχαριστηθούμε μουσική αφενός. Και μέσα από τα λόγια του, μέσα από τα λόγια του Μητροπάνου θα τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πάμε λοιπόν.

γεννήθηκε στην Αγία Μονή, μια συνοικία των Τρικάλων, από την οποία καταγόταν η μητέρα του, στις 2 Απριλίου του 1948. Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 νόμιζε ότι είχε σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα με το οποίο έλεγε πώς ζει στη Ρουμανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα χωριό της Καρδίτσας, το Κάπα.

μικρός δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, πρώτος σερβιτόρος στην ταβέρνα του θείου του και ύστερα στις κορδέλες, στις κοπές των ξύλων. Μετά την τρίτη γυμνασίου το 1964 μετέβει στην Αθήνα να ζήσει με το θείο του Συνοδέο Χαρνών. Πρωτού τελειώσει το γυμνάσιο άρχισε να εργάζεται ως τραγουδιστής και χαρακτηριστικά τον φώναζαν από μικρό Βλαχάκι, λόγω της καταγωγής του από τη Θεσσαλία.

οργανώθηκε στην νεολαία των Λαμπράκηδων, καθώς είχε ήδη πολιτικοποιηθεί από νωρίς, δεχόμενος μάλιστα απειλές ότι δεν τον άφηνε να σπουδάσει λόγω των αριστερών καταβολών.

Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Μητροπάνο μέσα από τα δικά του λόγια. Παλιά χρόνια, πέτρινα, φτώχεια, τρομοκρατία και ο χωροφύλακας μέσα στο σπίτι. Μεγάλωνα με μια μάνα και με μια μεγαλύτερη αδερφή. Πατέρας δεν υπήρχε. Νόμιζαν πως είχε σκοτωθεί στον Αντάρτικο. Μέχρι τα 16 μου γράφομουν ορφανός. 16 χρονών έμαθα ότι ζει ο πατέρας μου. Και μάλιστα έβριζα. Όχ, έλεγα. Θα κάνω 2 χρόνια φαντάρος. Στα 21 μου τον πρώτο είδα. Αμήχανη συνάντηση. Ήταν ένας ξένος. Κι ας ήμασταν απ' έξω ίδιοι. Ίδιοι σου λέω. Αντίγραφο πιστό. Μετά έφυγε. Ξαναπαντρεύτηκε. Χαθήκαμε. Αλλά με τα παιδιά του είχαμε πάντα καλή σχέση.

κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος.

και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι μέσα

και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο.

Μια νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο. Μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και γίνε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Και γίνα κόκκινο ή μήπως άσπρο,

0: στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.
1: Εκατόν 4,4 ραδιόφωνο με στυλ.
2: Στήξιμο στο στομάχι περνάει γρήγορα. Μια σκιά λυπής είναι η αδυναμία μου.
1: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
3: Ακούτε τις ιστορίες.

Το τραγούδι δεν μου το μάθε κανένας. Το μάθα μόνος μου, από τις καντάδες στις γειτονιές και ένα παλιό ραδιόφωνο που έπαιζε Τσιτσάνι, Μάρκο και Καζατζίδη. Δεν έμαθα ποτέ μουσική. Δεν ξέρω μουσική. Δεν ξέρω που γράφεται τον ντο. Δεν ξέρω κανένα όργανο. Δεν ξέρω τίποτα. Μια φορά αποφάσισα να μάθω λίγη κιθάρα και πήγα στο Γεράσιμο το Μιλιαρέση, έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες. Αυτός όμως τότε να με κάνει σε γκόβια. Είναι κρίμα, μου έλεγε. Έχεις καταπληκτικά χέρια. Έχεις ταλέντο. Τον χαιρέτησα και έφυγα. Δεν το είχα σκοπό να μάθω, ούτε διάθεση. Είχα το σχολείο μου. Είχα τόσα πράγματα, δεν ήθελα να βάλω κι άλλο μπελά στο κεφάλι μου. Βέβαια, τόσα χρόνια που δουλεύω με τόσους κιθαρίστες, κάτι θα μπορούσα να έχω πιάσει. Τεμπελάκος ήμουνα. Τ' άφησα και πέρασε έτσι το πράγμα.

Δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής, αρχιτέκτονας. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Από ανάγκη ξεκίνησα το τραγούδι. Έπρεπε να κάνω μια δουλειά για να βοηθήσω την οικογένεια. Να σπουδάσω, έτσι κι αλλιώς ήταν απαγορευμένο. 9-10 χρονών με φώναξαν στην ασφάλεια και μου είπαν: κοίτα, βρες καμιά τέχνη, γιατί για να σπουδάσεις ξέχασέ το. Ο πατέρας σου ήταν κομμουνιστής, ο θείος σου κομμουνιστής, χάρτη κοινωνικών φρονημάτων δεν θα πάρεις. Δεν έκλαψα, ούτε θύμωσα. Σκέφτηκα μόνο: εντάξει, θα κάνω ό,τι κάνω, αλλά σε αυτό που θα κάνω θα πετύχω για να σας δείξω. Μετά κάθε μέρα πήγαινα, έπαιρνα την αυγή, την έβαζα παραμάσχαλα και πέρναγα καμαρωτός έξω από την ασφάλεια, σαν να τους έλεγα: αν σας βαστάει, κλείσαμε φυλακή, ρε.

Πέρασαν χρόνια μέχρι να ερωτευτώ το τραγούδι. Πολλά χρόνια. Εντάξει, από μικρός που ήμουνα, μου λέγαν τραγουδάς καλά. Μου άρεσε το τραγούδι. Αλλά για επάγγελμα δεν το ήθελα. Πότε αποφάσισα πως ήταν αυτή η δουλειά μου. Χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο μου. Μη σου πω και 10 χρόνια. Ήμουνα όμως και τυχερός στη δισκογραφία μου. Σκέψου, πρώτος δίσκος με το Ζαμπέτα.

Δουλέψαμε 3 χρόνια μαζί με τον Ζαμπέτα. 3 πολύ σημαντικά χρόνια. Ο Ζαμπέτας μου στάθηκε σαν πατέρας. Εκείνος με δίδαξε, πέρα το τραγούδι και τη συμπεριφορά απέναντι στο τραγούδι, πώς να αντιμετωπίζω τους συναδέλφους μου, το πάλκο, τα πάντα. Πράγματα ουσίας για ένα παιδί 18 χρονών. Σκέψου όταν πρωτοπήγα να δουλέψω στα ξημερώματα, πήγαινα σχολείο ακόμα. Κάθε βράδυ στις 11.30 μου έλεγε: «Μικρέ, τράβα φύγε. Κοιμήσου για να πας το πρωί στο σχολείο».

Αν ο Ζαμπέτας ήταν πατέρας, ο Καζατζίδης ήταν το ειδωλό μου. Πήγα ένα βράδυ να τον δω στην Τριάνα του Χιλά και έκατσα όλη νύχτα να τον ακούω, όρθιος, για να βλέπω καλά. Έτυχε να τον γνωρίσω κιόλας. Ένας φίλος του θείου μου ήταν φίλος του και συναντηθήκαμε στο σπίτι του στην Γνωσού που έμενε με τη Μαρινέλα. Αν του τραγούδησα, τι να του τραγουδήσω. Για να μου δώσει θάρρος ξεκίνησε να τραγουδάει αυτός. Χαζός ήμουνα να τραγουδήσω μετά. Καθόμουν και τον άκουγα. Στα 18 γύριζα την Ελλάδα για συναυλίες με το Θοδωράκι. Σταματούσαμε στα ταβέρνες να φάμε και τρέχα και έβαζα στο box να ακούσω Καζατζίδη. Μα καταλάβαινα εγώ τότε τι σημαίνει Μίκης.

Χειμώνας του 71, φαντάρος ήμουνα τότε στην Αλεξανδρούπολη. Για να μπω στο στούντιο ζήτησα και πήρα μια τετραήμερη άδεια. Σκέψου πως τον Άγιο Φεβρουάριο εγώ δεν άκουσα τίποτα. Ήρθα, τραγούδησα, έφυγα και γύρισα ρονάνο στο στρατόπεδο. Και έτσι βγήκε αυτός ο δίσκος του Μούτσι, που εγώ θεωρώ πως μαζί με τον Στου Αιώνα την Παράγκα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην καριέρα μου, χωρίς καν να έχω ακούσει τι έχω πει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Μπήκαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και συνεχίζουμε εμείς να γνωρίζουμε το Μητροπάνο μέσα από τα ίδια του τα λόγια. Η επιτυχία, η καθιέρωση θα έρχονταν μετά, με τα ερωτικά. Με τις υπογραφές του Μουσαφίρη, του Παπαβασιλείου και μαζί τα λεφτά, η δόξα, οι γυναίκες. Αν έκανα λιτίες, και βέβαια έκανα. Και πολλές μάλιστα. Έπινα πολύ, ξενύχταγα πολύ. Στα πρωινά μαγαζιά, με τα μπουζούκια ήμουνα ο καλύτερος πελάτης. 4 το πρωί τελείωνα και συνέχιζα. 12 το μεσημέρι πήγαινα για ύπνο.

Ναι, έκανα αλητίες, εντάξει. Γυναίκες πόνεσα. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν μετρούσε ότι εκμεταλλεύτηκα ότι ήμουν τραγουδιστής. Μη λέμε και ψέματα. Δεν ήταν όμως ο στόχος μου αυτός. Πιο πολύ με ενδιέφερε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός από κάποια άλλα πράγματα. Παντρεύτηκα, χώρισα, γύρισα, ξαναπαντρεύτηκα. 25 χρόνια τώρα τα τραγούδια μου, τα ερωτικά, σε εκείνη τα αφιερώνω. Η Βένια, ο άνθρωπός μου. Ο άνθρωπος που μοιράζομαι τη ζωή μου. Την αγαπώ πολύ, με αγαπάει και εκείνη. Και ας πέρασε τα πάνδυνα από μένα. Αυτό.

Δημήτρης Μητροπάνος ήταν και έντονα πολιτικοποιημένος, αριστερόφρον, και αξίζει να ακούσουμε και την άποψή που είχε γενικά, που μας έδωσε για όλο αυτό που περνάει και πέρασε η Ελλάδα με όλη αυτή την κρίση. Τα δικά του λόγια ήταν ακριβώς: αγανακτισμένος ναι, εξαπατημένος όχι. Γιατί μήπως περίμενα τίποτα καλύτερο από τον Γιωργάκη και την παρέα του? Μπα, ακόμα χειρότερα περίμενα. Ή μήπως τα προβλήματα δημιουργήθηκαν εχθές? Καταρχήν πρέπει να πιάσει κανείς όλους τους Έλληνες, μα όλους θεωρώ, και να τους ρίξει ένα μπερτάκι γενναίο. Οι Ολυμπικοί αγώνες μας μαράνανε, βλέπεις. Εγώ θεωρώ πως η μεγάλη καταστροφή από εκεί ξεκίνησε. Κονομήσαν τα λαμόγια, κονομήσαν και οι πολυεθνικές, κονομήσαν οι αθάνατοι που τους διοικούσε ο φασίστας ο Σάμαρανκ. Και η Ελλάδα τι κέρδισε? Το τι έκανε καλούς αγώνες. Έκανε όμως και 10 εκατομμύρια Έλληνες να πεινάνε. Και κανένας δεν το έχει αναφέρει ακόμα, και μας μιλάνε για τη χρυσή εποχή του Γιωργάκη, που πήγαινε και κάρφωνε τον Καραμαλή στον Πούτιν για να μην γίνει ποτέ ο αγωγός φυσικού αερίου, και τώρα βγαίνει στη τηλεόραση και λέει: δεν με νοιάζει η καρέκλα. Μα για αυτή την καρέκλα ζει. Μα για αυτή την καρέκλα ζουν όλοι. Μας λένε μαζί τα φάγαμε. Καλά, σοβαρολογούνε? Δεν τρέπονται που βγαίνουν στον δρόμο και τους φτύνει ο κόσμος? Μόνο βγαίνουν στη τηλεόραση και μιλάνε: ελάτε να σώσουμε την πατρίδα. Τι λέτε ρε, ποια πατρίδα? Εσείς την τζακίσατε την πατρίδα και τώρα εσείς θέλετε να μας σώσετε? Φοβάμαι πως θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα δούμε να γίνονται άγρια πράγματα. Πιστεύω πως θα χυθεί αίμα. Και το αίμα δυστυχώς δεν παίρνει μόνο του αυτός που πρέπει, παίρνει και άλλους. Για μένα, όχι, τι να φοβηθώ. Χορτάτος είμαι. Στη ζωή μου πέρασα καλά, έκανα ωραία, άσχημα. Πέρασα και πήγα πέρα και γύρισα. Όλα τα έκανα.

Μέσα από τα λόγια λοιπόν του Δημήτρη Μητροπάνου νομίζω ότι καταλάβατε το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, το γενικά ήταν ψαγμένος άνθρωπος, πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Μουσικά έχουμε φτάσει μέχρι τώρα περίπου στο 1994 με τα λαδάδικα σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Φίλιππου Γράψα, και το 1995 συνεχίζει πάλι με τους ίδιους δημιουργούς τις τεράστιες αυτές επιτυχίες που θα ακούσουμε σειρά, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να ακούμε.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά. We'll be right back.

Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής και καλό είναι να σοπάσουμε λίγο να μιλάμε, να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο στην τελευταία του δεκαετία. Τα τελευταία του δισκογραφικά, όχι μικρά βέβαια βήματα. Γι' αυτό πάμε, μόνο ακούμε και δεν μιλάμε.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

στις 17 Απριλίου του 2012, ο Δημήτρης Μητροπάνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο και μετούς. Εκεί εμφάνισε πνευμονικό οίδημα και μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 το πρωί, σε ηλικία μόλις 64 ετών. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να θυμόσαστε ότι όλα στη ζωή είναι πλάκα. Όλη η ζωή είναι μια πλάκα, γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι, χαμογελαστοί, ευδιάθετοι και όλα θα έρθουν. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαι ο Γιάννης Ποτάκης και μέχρι την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο ραντεβού μας. Γεια σας.

visit.

0: E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Ah, e quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Αντί του Γρηγόρη Πιθηκότση, το αντίπαρο δέος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης με τα συγχώματα της Μαρινέλλας για την σύνθεση αυτή του Σταύρου Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Φτωχολογιά, στα χέρια σου μεγάλωσαν», που ξεκίνησε μια ακόμα εκπομπή μας στους 104.

4,4 στον FM. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, φίλες και φίλοι, για 60 λεπτά από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Παραμένοντας στα δρόμενα της δεκαετίας του 60 και στον νεότατο Σταύρο Ξαρχάκο. Από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα με το λόγο αυτή τη φορά του Νίκου Γκάτσου. Μάτια βουρκωμένα. Για τις ανάγκες της ταινίας διπλοπενιές του Γιώργου Σκαλενάχη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Στο δίσκο από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρόκειται για τον κύκλο «Ένα μεσημέρι» του 1966.

Και από τα 1966 πίσω στα 1953. Τον Νταράλα. Πρέκα. Το βουνό. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε λίγο πριν ο συνθέτης του φύγει για την Αμερική. Το βουνό προτερμήνευσε η Κέτι Γκρέι.

Δύο τραγούδια του 1953 σε αυτή μας την ενότητα. Καταρχάς το βουνό, τον Νταράλα Πρέκα. Αντί της και της Γκρέι, πολλά πολλά χρόνια μετά, η Μαρινέλα, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρας, από το κοντινό μας παρελθόν, ζωντανά. Η συνέχειά μας από τον Απόστολο Καλδάρα. Στα 1953, πάντα με τους στίχους του Εμίλιου Σαββίδη, είπα να σβήσω τα παλιά. Πρώτη διδάξασα η Σωτηρία Μπέλου που έκανε τα τευτέρια του τραγουδιού, δευτέρια, και έτσι παρέμεινα.

Ακόμα μια σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Βίρβου. Εγώ ποτέ δεν αγαπώ, από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Δεύτερη εκτέλεση. Τον διαδέχεται ο Σταύρος Σαρουδάκης. Ένα ποιητικό θράψμα του Κωστή Παλαμά μελοποιεί ο Νίκος Ζουδιέρης. Το γυμνό τραγούδι.

Τον Ανδρέα Καρακώτα διαδέχονται οι Χαΐνιδες. Από τον κύκλο τους «Το Μεγάλο Ταξίδι» στα 1966, μια από τις κορυφαίες κατά την άποψή μας συνθέσεις της ομάδας. Ο γάμος.

Τον Ζαχαριουδάκη στη σύνθεση «Ο γάμος» με τη μουσική και το στίχο του Δημήτρη Αποστολάκη διαδέχεται ο Αβυσσινός, παραμένοντας πάντα στον κύκλο των Χαϊνίδων το μεγάλο ταξίδι. Μη γυρίσεις πίσω.

10 χρόνια πίσω στα 1986, ο Μάνος Χατζηδάκης στη ρωμαϊκή αγορά. Από τη φωνή του Βασίλη Λέκα, μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση «Το παιδί από την Κρήτη», σε στίχους του Μιχάλη Βουρπούλη.

Η ίδια μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη διαθέτει δύο στιχουργήματα. Γνωστή ως «Πάει ο καιρός» από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, αλλά και ως «Πρωτομαγιά» μια δεκαετία μετά, με τον Μανώλη Μητσιά. Την πρώτη εκδοχή επέλεξε να επιμεληθεί εκ νέου, να ενορχιστρώσει και να συμπεριλάβει στον κύκλο του στη Ρωμαϊκή Αγορά, ο Μάνος Χατζηδάκης. «Πάει ο καιρός» από τη φωνή του Ηλία Λιούγκου.

love.

Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά. Τρίτο και τελευταίο τραγούδι από τον κύκλο, μια ακόμα δεύτερη εκτέλεση από τον Βασίλη Λέκα. Για την σύνθεση «Οδός ονείρων» με τη μουσική και το στίχο του συνθέτη.

0: Τον Κώστα Χατζή και Σώτη Ασώτου Ιθάκη, παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 80. Από τη φωνή της Μαρινέλλας με τα σιγόντα του συνθέτη για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε μαζί σας και απόψε με καλό λαϊκό τραγούδι και με την μεγαλύτερη φωνή του, τον Στέλιο Καζαντζίδη, για τον οποίο μεγάλοι δημιουργοί είχαν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την μεγάλη και αναντικατάστατη φωνή του. Ποιον αφήσω και ποιον να θυμηθώ? Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ο επίσης μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος έλεγε ότι όταν μιλάμε για Καζαντζίδη, εκεί τελειώνουν όλα. Ο Καζαντζίδης έλεγε, σταματάει τρένα με τη φωνή του. Θα τον ακούσουμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι για απόψε, τραγούδι γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Κώστα Φίρβο και ηχογραφημένο το 1965 από τον Στέλιο και τη Μαρινέλα.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Στέλιο Κασανσίδη και τη Μαρινέλα, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του ίδιου του τραγουδιστή και στιχουργική του Στέφανου Βαρτάνη, ηχογραφημένο και αυτό κατά τη χρονιά του 1965. Θα συνεχίσουμε και πάλι με το Στέλιο, από τον οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, που αποτελεί και αυτό δική του μελωδική δημιουργία και στιχουργική του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1962.

0: Και τα δυο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από το Στέλιο και τη Μαρινέλα, με το δεύτερο να είναι γραμμένο και αυτό από τον τραγουδιστή και κατά μουσική και κατά στίχο. Και αυτό με χρονιά κυκλοφορίας του το 1962. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον δεμένα με την φωνή του Στέλιου τραγούδια του. Τραγούδι που απόψε θα ακούσουμε σε μια μοναδική ερμηνεία από την Χαρούλα Αλεξίου. Προλογίζει η ίδια.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι.

Και το δεύτερο ήταν ένα τραγούδι που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε με τη φωνή του Στέλιου και που απόψε το ακούσαμε και αυτό από την φωνή της Χαρούλας σε μια πραγματικά όμορφη ερμηνεία προερχόμενη από το δίσκο της «Ψίθυρη» που κυκλοφόρησε το 2000. Θα συνεχίσουμε με την ίδια, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, δεμένο και αυτό με τη φωνή του Στέλιου, ερμηνεία προερχόμενη από τις παραστάσεις της τραγουδίστριας στο Σινέ Κεραμικό το 2002. Μαζί με την Χάρη Αλεξίου στις παραστάσεις της αυτές ήταν και ο Φίλιππος Πλακιάς, τον οποίο ακούμε στο επόμενο τραγούδι.

Το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του οποίου το πρώτο μέρος, το πρώτο μισό, το γνωρίσαμε από το Στέλιο και ήταν μια μελωδική δημιουργία δική του και αυτό, και το δεύτερο κομμάτι το είχαμε ακούσει από τον Γιώργο Χατζιαντωνίου και ήταν μια δημιουργία του Απόστολου Καλθάρα. Δύο διαφορετικά τραγούδια λοιπόν, το σμίξιμο των οποίων είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας για τις παραστάσεις του στον Ορφέα το 1983, εκ των οποίων το υλικό από τις δύο τελευταίες στις 22 και 23 Ιανουαρίου θα αποτελέσουν το υλικό ενός διπλού δίσκου που θα κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά και θα ξεπεράσει τις 700.000 πωλήσεις. Δίσκος που συνεχίζει να πουλάει ακόμα. Τα νούμερα αυτά που αγγίζει η κυκλοφορία του τον καθιστούν ένα από τους πλέον εμπορικούς ζωντανά ηχογραφημένους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Θα συνεχίσουμε και πάλι με τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα να συνοδεύει μια μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, τη Γιώτα Λίδια. Ο πολύ σημαντικός αυτός δίσκος του κυκλοφόρησε το 1984 υπό τον τίτλο «Καλημέρα κυρία Λίδια» και ήταν ο πρώτος δίσκος αυτός της τραγουδίστριας με τον οποίο εμφανίζεται στο ελληνικό τραγούδι μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας, κάτι που θα γίνει μετά από επιθυμία του Γιώργου Νταλάρα.

Το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε και αυτό σε μια δεύτερη ερμηνεία από τη Λιζέτα Νικολάου και ήταν από δίσκο της που έκανε το 1985 με τίτλο του «Τα κέφια της Λιζέτας». Το συγκεκριμένο κομμάτι να πούμε ότι ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη και στην πρώτη του ερμηνεία είχε ακουστεί από τη Γιώτα Λίδια το 1957. Θα συνεχίσουμε με τα παιδιά από την Πάτρα, από τα οποία θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Κόρου.

και τα δύο προηγούμενα τραγούδια τα ακούσαμε από το μελωδικό σχήμα «Τα παιδιά από την Πάτρα», με το δεύτερο να αποτελεί δημιουργία του Βασίλη Καραπατάκη. Και τα δύο τα βρίσκουμε στον δίσκο του σχήματος αφιερωμένο εξαιρετικά που κυκλοφόρησε το 1983. Παρακάτω θα πάμε για να συναντήσουμε μεγάλες φωνές του λαϊκού στις πρώτες ερμηνείες των τραγουδιών. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη, τραγούδι γραμμένο και αυτό από τον Βασίλη Καραπατάκη με χρονιά ηχογράφησής του το 1963.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Αντώνη Ρεπάνη και ήταν αυτό γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Μπάμπη Μπακάλι και ηχογραφημένο το 1962. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με το επόμενο τραγούδι που θα το ακούσουμε και αυτό από τον Αντώνη Ρεπάνη. Τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Μανώλη Χιώτη. Το τραγούδι αυτό ο Αντώνης Ρεπάνης το ηχογράφησε το 1962 και πιθανότατα πρόκειται για την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.